0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Now you're listening to European School Radio. The first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

στέκομαι σε αυτή τη σιωπή με μάτια ανοιχτά στα παράστα. Έξι ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει. Και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Zapping. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα ήθελα να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Και ένας ακόμη φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια κάτω από αυτόν τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Στο πλούσιο σφαίρα να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν τη μέρα με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι να

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά, κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λεϊνούς. Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει, μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας, σε ένα κόσμο.

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός το στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες, σε κανένα δεν είπες.

και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Αυτή είναι τη δικιά μου γνώμη. Αυτά είναι τρίχες. Η καλύτερη μουσική είναι σύγχρονη βρετανική pop.
2: Σκάσε!
1: Κι άλλη δεκατάνης, αφού στο είπα ότι φέτος θα βγουν τα τζιν με τρύπα 2,5 εκατοστά.
2: Σκάσε!
1: Λοιπόν, άκου να σου πω εγώ. Το

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Συζητήσεις,
1: ενημερώσεις,
2: ζωγραφική,
0: podcast και άλλες διάφορες
3: δράσεις. Το σύγματα 2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
4: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
1: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές.
4: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
3: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
1: Και θα χαρούμε πολύ να μας ακούσετε.
4: Ήταν κάποτε μια Χίνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη Χίνα, τη Γογό, με ένα φτιάγκο λαμπερό και αυτή η Χίνα ήταν πολύ τσακπίνα.

Ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα θιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast

ξαναδείτε μου στο χρόνο. Τη μοναξιά για όλα τα χάδια που ζητούσα, για την αγάπη

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Παιδιά, παιδιά, τα μάθατε τα νέα!
2: Τι έγινε!
1: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός!

0: πάμε.
1: Ναι.
0: Τρία, δύο, ένα.
2: Ανέμυαλοι, όσοι αποζητούν τη δόξα, με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια, λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι θα πάψουν των θνητών οι συμφορές.
3: Γιατί, αν το δίκαιο σου ζητάς με το αίμα, η αμάχη δεν θα...
4: ESR, European School Radio, our lovely radio.
5: Σχολείο, μια λέξη, χίλιες εικόνες, φίλοι, εχθροί, πλάκες, φάρσες, τσακωμοί. Είναι ωραίο όταν είσαι με τους φίλους σου, αλλά κάποτε όλα τα καλά τελειώνουν και αναγκάζεσαι να μπεις στην τάξη.
6: Το μάθημα είναι υποφερτό, ειδικά όταν κάθεσαι με φίλους στην τάξη. Βγάζετε παρατσούκλα και λέτε νοησίες.
7: Γρήγορα, τρέξτε! Δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο.
8: Το κουδούνι είναι ο λόγος που ζω.
7: Γρήγορα στο κηλικείο! Πεινάω σαν λύκος.
9: Ξεχάστε το διάλειμμα. Θέλετε ξεκούραση. Θα την είχατε να μ' αφήνετε να παραδώσω το κεφάλαιο.
10: Και την είχα λυπηθεί.
11: Ποιο πλανήτη μας ήρθε?
7: Τρέξτε!
9: Πού πάτε όλοι? Την ύλη πώς θα τη βγάλω? Θα πέσουν βαθμοί και κεφάλια φέτος. Ένα σας λέω, αν δεν ησυχάσετε, πολλοί θα κοπούν.
10: Την άντι γλιτώσαμε. Κάτι μου λέει πως αύριο θα κάνω πάλι κοπάνω από τα αρχαία και φασαρία στην ιστορία.
12: Τελικά αυτό είναι το σχολείο? Μια μικρή φυλακή? Οι γονείς αναγκάζουν τα παιδιά να πηγαίνουν. Για το μέλλον τους λέει, για τη ζωή τους λέει. Λες και δεν είχαν υπάρξει κι αυτοί οι έφηβοι.
6: Όταν τελειώσουν αυτά, πας σε έναν άλλο κόσμο, με πιο πολύ ελευθερία, αλλά και μεγαλύτερη δυσκολία να επιβιώσει. Αυτό προσπαθούν να μας περάσουν οι μεγάλοι μέσα από λόγια, μέσα από πράξη.
9: Οι καθηγητές προσπαθούν να μας βάλουν μυαλό και να μας δώσουν δύναμη για να μην χάνουμε στους αγώνες της ζωής.
6: Πρέπει να τους καταλάβουμε. Πρέπει να μας καταλάβουν. Γονείς και καθηγητές. Υπήρξατε κάποτε κι εσείς μαθητές. Πολύ διάβασμα, σχολεία, φροντιστήριο και εξωσχολικά. Πρέπει να είμαστε υγιείς. Πρέπει να ξέρουμε ξένες γλώσσες. Πρέπει.
9: Αμάν πια! Θα πάρουμε μερικά από αυτά που μας δίνετε και σιγά σιγά μόνοι μας θα φτιάξουμε το δικό μας μονοπάτι, τη δικιά μας ζωή. Μερικά από τα δικά σας όνειρα δεν καταφέρετε να τα πραγματοποιήσετε. Αφήστε μας να ζήσουμε τα δικά μας, να πετάξουμε τα δικά μας στερά.
10: Δώστε μας χώρο.
6: Αφήστε μας να είμαστε αληθινοί.
7: Αφήστε μας ελεύθερους!

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: σας. Είμαστε μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού
1: και θέλουμε να σας διηγήσουμε
2: κάτι που έγινε στην τάξη μας.
3: Την τάξη μας σήμερα βρήκαμε έναν σάκο.
4: Γιατί έχει μέσα ο σάκος?
3: Είναι γεμάτος λέξεις.
5: Μαγικές λέξεις!

0: Θέλετε να τον ανοίξουμε και να δούμε τι λέξεις κρύβει?
1: Ναι!
2: Ωχ, αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά.
3: Τι λέει?
4: Χαζέ.
3: Αυτή η λέξη με κάνει να στεναχωριέμαι.
5: Η καρδιά μου σφίγγεται.
3: Νιώθω θυμό.
6: Μερικές λέξεις είναι σαν τις πέτρες.
0: Όταν τις ακούμε είναι σαν να πέφτουν επάνω μας.
7: Και μας φωνάνε.
8: Υπάρχουν όμως και λέξεις που μοιάζουν με φτερά.
9: Μας σηκώνουν ψηλά και μας βοηθάνε να πετάξουμε.
10: Να μια τέτοια λέξη.
11: Μπράβο. Και άλλη μία. Σ' αγαπώ. Και μία φράση.
12: Θέλεις βοήθεια?
0: Όταν ακούω άσχημες λέξεις, η καρδιά μου πονάει.
13: Όμως οι όμορφες λέξεις μου ζεσταίνουν την καρδιά.
14: Η καρδιά μας αγαπάει τις καλές λέξεις.
15: Τι σ' αρέσουν οι λέξεις?
16: Αγάπη, φίλος,
17: μαζί.
18: Ευχαριστώ, συγγνώμη.
19: Αποφασίσαμε λοιπόν στην τάξη μας να φτιάξουμε ένα εργαστήρι.
20: Και εκεί να φτιάχνουμε όμορφες λέξεις.
21: Λέξεις που δεν πληγώνουν,
22: αλλά λέξεις που δίνουν χαρά.
23: Παίρνουμε τη λέξη φύγε
24: και τη μετατρέπουμε σε.
25: Θες να παίξουμε αργότερα?
26: Παίρνουμε τη φράση.
27: Δεν μπορείς να το κάνεις.
28: Και τη μετατρέπουμε σε.
29: Προσπάθησε ξανά, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς.
30: Μπορούμε να αλλάξουμε τις άσχημες λέξεις και φράσεις.
31: Αντί για δεν θα ξαναπαίξω μαζί σου.
0: Ναι, δώσε μου λίγο χρόνο.
32: Και παίζουμε ξανά αργότερα.
33: Υποσχόμαστε να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
34: Να μην πετάμε λέξεις πέτρες.
35: Να χαρίζουμε λέξεις φτερά.

0: ο μαγικός σάκος θα μείνει στην τάξη μας.
1: Για να μας θυμίσει ότι οι λέξεις μπορούν να πληγώνουν.
2: Οι λέξεις μπορούν και να θεραπεύουν.
3: Και το εργαστήρι μας θα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Για να συνεχίσουμε να διαλέγουμε λέξεις όμορφες.
1: Θα μιλάμε με καλοσύνη.
4: Θα μιλάμε με αγάπη.
5: Θα μιλάμε με σεβασμό.
1: Γιατί?
6: Γιατί οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Ραδιογραφήματα.
9: Η Παλμία Νεβέλ.
8: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
9: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
8: Ραδιογραφήματα.
9: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
10: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα podcast σχετικά με την ασφάλεια και τον εθισμό στο διαδίκτυο.
11: Ποια είναι όμως τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο?
12: Συνεχίζει ανασχόληση με το διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ, στα ίντερνετ καφέ ή και στο σπίτι και απώλεια της αίσθησης του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
10: Έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της ή περιορισμού της.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας, συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.
5: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
6: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
7: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
5: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνο γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
6: Όταν ο δάσκαλος ζητάει ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
7: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε A-Music από το Μουσικό Λύκειο Παλίνης.
4: Φτώχεια,
3: ανεργία,
4: κοινωνικός αποκλεισμός,
3: κοινωνική ανισότητα,
4: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
3: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
4: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.
5: Γεια σας, είμαστε η Κωνσταντίνα,
6: η Ελισάβετ
5: και η Βάσο από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
6: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα ευχάριστο μουσικό θέμα.
5: Μάρκους Σαντ Μαρτίνος.
6: Η Μάρκους Σαντ Μαρτίνος είναι ένα pop δίδυμο που ζουν στην Νορβηγία. Έχουν γενέθλια 21 Φεβρουαρίου και τραγουδούν από 10 χρονών. Τα 7 χρόνια που τραγουδάνε έχουν τραγουδήσει 32 τραγούδια.
5: Επίσης έχουν μια μικρή αδερφή, την Έμα, και είναι περίπου 11 χρονών. Όπως ξέρουμε, έχει τραγουδήσει και εκείνη μερικά τραγούδια. Οι Μάρκους Σαντ Μαρτίνους έχουν εκατομμύριους φανς και έχουν έρθει αρκετές φορές εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν συναυλίες.
6: Υπάρχει ένα site που λέγεται MM Store, από το οποίο μπορείτε να αγοράσετε μπλούζες, καπέλα, βραχιόλια, τσάντες, κασετίνες, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες και μπουκάλια. Επίσης μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα περιοδικά και αφήσεις τους.
5: Ελπίζουμε να σας εντυπωσίασε το θέμα μας και να γίνετε κι εσείς φαν του συγκροτήματος που μας αρέσει.
6: Είμαστε η Βάσο,
5: η Ελισάβετ
6: και η Κωνσταντίνα
5: από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
7: Γεια σας!
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
9: The first time that we heard about the school buddies program, we felt excited but a little nervous too.
10: Was it as easy as it sounded?
9: In the beginning, our buddies didn't feel comfortable with us.
10: We tried to be friendly and patient with them to give them the time they needed.
11: So we played with them and we talked with them a lot during the breaks, and this is how we became close, to help them feel a part of the school community. We talked with them about programs, school trips and school clubs that our school runs every year.
9: In the end, we learned that everybody can have a relationship with another person as long as they try to form a connection, even with little buddies. We feel that we have a responsibility to take care of them and to be there for them when they need us. We really enjoy our experience with our school buddies. It is beautiful and pretty cool.
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
12: Ρε Σοκράτη, ποιο είναι για σένα το σημαντικότερο απόκτημα της ζωής σου?
13: Οι φίλοι μου.
12: Γιατί είναι τόσο σημαντική για σένα?
13: Γιατί μαζί τα κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε.
12: Τον ξέρω μια ζωή.
13: μου κερνάει το καφέ.
14: Δηλαδή, αυτό είναι η σας αληθινή φιλία?
15: Πραγματική φιλία είναι όταν μπαίνεις σπίτι τους και συνδέεσαι αυτόματα στο Wi-Fi.
16: Αληθινή φίλη είναι αυτή που μένει και στα εύκολα και στα δύσκολα.
17: Όταν είμαι με τους φίλους μου, χάνω την αίσθηση του χρόνου.
14: Τίποτα άλλο.
17: Μπρος φίλος και πίσω σκύλος.
18: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά.
13: Οι φίλοι είναι τα αδέρφια που διαλέγουμε.
17: Φίλος φίλη φίλησε και φιλικά.
19: Όπως και αν επιλέγεις να ερμηνεύσεις εσύ τη φιλία, συνεχίζει να είναι αγάπη, εμπιστοσύνη, οικειότητα, αδελφοσύνη. Ένας δεσμός που μας φαίνει πιο κοντά. Είναι ένας δεσμός που αξίζει να προστατευτεί από τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
20: Συντονιστείτε στο European School Radio και επικοινωνήστε τώρα με τους φίλους σας, δείχνοντας την αγάπη σας.
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast.
1: Πού κρύβεται η αγάπη?
2: Εμείς σκεφτήκαμε μέρη που μπορεί να κρύβεται.
1: Θέλετε να ακούσετε στις ιδέες μας?
3: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
4: 3, 2, 1, πάμε!
5: Η αγάπη υπάρχει παντού. Πίστεψε!
6: Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αγάπη, εμείς είμαστε εδώ για να σου αποδείξουμε ότι η αγάπη υπάρχει παντού.
7: Ακόμα και στα πιο παράξενα μέρη.
8: Δηλαδή τι εννοείς?
7: Να, για παράδειγμα, σε μία πέτρα.
8: Σε μία πέτρα?
7: Μα φυσικά.
9: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Την αγάπη σε μία πέτρα. Μπορεί να ζωήσω μια καρδιά. Να τη αγάπη.
10: Εσύ που άλλο βλέπεις αγάπη?
8: Μπαμπά. Τη μαμά.
5: Εγώ βλέπω αγάπη και στους φίλους μου.
10: Ξέρω, αγάπη υπάρχει και στη ζωγραφική.
8: Τι εννοεί δηλαδή?
10: Όταν ζωγραφίζω νιώθω πολύ όμορφα και μπορεί να δώσω τη ζωγραφιά μου σε κάποιον που αγαπώ. Α, πολύ ωραία.
8: Αγάπη λέω και στη γατούλα.
5: Στα σκυλιά.
10: Και στα μεγάλα και στα μικρά. Σκυλάκια.
8: Ναι, ναι. Για τα σκυλάκια νιώθω μέρα. Που να είναι την ουρίτσα. Και σας πω και κάτι ακόμα. Η αγάπη βλέπω του παππού και τη γιαγιά. Αχ ναι, η μυρωδιά από τα κουλουράκια. Φτιάχνω τη γιαγιά και τον παππού. Είναι σίγουρα αγάπη.
10: Ει, περίμενε, έχουν το καλό τα κουλουράκια?
8: Ναι, έχουν.
10: Μιας και είπαμε για μυρωδιές, εμένα αγάπη μου μυρίζει. Μου θυμίζει η μυρωδιά του λουλουδιού.
8: Να, ας πούμε, σαν το τριαντάφυλλο. Και οι παπαρούνες. Και οι μαργαρίτες.
10: Ναι, και ο βασιλικός.
8: Και το δαχτυλίδι.
10: Και η γαρδένια φυσικά.
11: Εγώ πάλι πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη στις αγκαλιές. Σε όλες τις αγκαλιές.
5: Τι γλυκό αυτό που λες.
11: Και μαζί με τις αγκαλιές, τσουπ και ένα φυλάκι. Να κι άλλη αγάπη.
7: Νιώθω αγάπη εγώ όταν οι πεταλούδες μου πετάνε γύρω μου. Αλλά νιώθω και την αγάπη όταν οι μέλισσες πετάνε γύρω μου και με σβάνουν μέλι και γύρι.
10: Ωραία όλα αυτά που λέτε.
8: Αλλά ναι, η αγάπη υπάρχει παντού, όντως.
10: Δεν για πείτε μου, εκεί που γίνεται πόλη, πού είναι η αγάπη? Στα γκρεμισμένα σπίτια, στις βόμβες ή στους ανθρώπους που σκοτώνουν?
5: Ναι, ακόμα και στον πόλεμο, η αγάπη υπάρχει παντού.
10: Ναι, γιατί στον πόλεμο η μαμά με την τόση αγάπη της και ο μπαμπάς φυσικά θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σίγουρο είναι αγάπη γι' αυτό, ακόμα και αν είναι μέσα σε πόλεμο.
5: Και το μικρό λουλουδάκι που θα βγει μέσα από τα γκρεμισμένα πίτια, αυτό είναι αγάπη, σίγουρα είναι αγάπη.
7: Ναι, αλλά η αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν βοηθάμε στον πόλεμο τους ανθρώπους. Τους στέλνουμε ρούχα, φάρμακα και φυσικά την αγάπη μας.
10: Εγώ νιώθω αγάπη όταν χαρίζω όταν στους φίλους μου και φωνή μου.
8: Τι εννοείς?
10: Σε
4: φίλους που δυσκολεύεται να μιλήσουν. Εγώ καρίζω τη φωνή μου. Να μιλήσω από τη φίλη μου, να μιλήσω για τη φίλη μου, για τώρα που κάτι θέλει να μας πει. Να είναι ο τρόπος της να πεις αγαπώ. Πώς αγαπώ?
12: Και στο σχολείο υπάρχει αγάπη όμως.
13: Ναι, όταν στραφίζουμε
14: και όταν χορεύουμε
15: και όταν τραγουδάμε
16: για τα κάνα γκαλίτσα.
17: Στο σχολείο είμαστε ομάδα και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και γνωρίζουμε τον κόσμο.
18: Κι αν κάποια στιγμή νιώσεις άδειος από αγάπη και δεν τη βρίσκεις πουθενά, κλείσε τα μάτια σου και συμπίσου.
3: Η αγάπη είναι αλλού.
18: Η αγάπη, μην το ξεχνά.
19: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
20: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
21: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
22: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
23: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
24: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
25: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
26: Συντονιστείτε στο European School Radio.
27: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
28: Μείνετε συντονισμένοι.
29: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι.
6: Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.
5: Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
7: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου.
6: Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά.
5: Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
6: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
5: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα. Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
6: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
5: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
6: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
5: Δεν ενοχλώ τον οδηγό όταν κάνω ποδήλατο.
6: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
5: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
6: Φοράω κράνος. Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
7: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
6: Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια. Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
5: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.

0: Ωραία. Και άλλη μία στο καπέλο.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Πω, πολύ φασαρία. Πώς μπορείς και διαβάζεις. Κλείστο. Σασμό κάτσε και βλέπεις.
3: Τι σασμό καλέ. Ο Φορτουνάκης και ο Βροντάκης τσακώνονται στον τρίτο.
2: Μα καλά, αυτοί δεν ήταν φίλοι. Τι τους έπιασε.
3: Βρε φίλοι είναι, αλλά... Άσε το έχω. Θα φωνάξω την αδερφή μου, τη φιλία.
2: Τη φιλία.
3: Ναι, αυτή θα τους τα βρει. Η φιλία το έχει, η φιλία ξέρει. Αυτή τους κρατούσε πάντα με μέρους.
2: Ωραία, φώναξε έτσι, γιατί αυτοί θα σκοτωθούνε.
4: Γεια σας, αγόρια.
5: Φιλία.
4: Ρε, δεν ντρέπεστε λίγο. Κοντζάμ άντρες. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι έχετε να χωρίσετε. Μια ματινάτα θα σας πω και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Όλα περνούν και χάνονται. Στου χρόνου την πορεία. Μα δεν περνά, δεν χάνεται η αληθινή φιλία. Άντε, δώστε τα χέρια τώρα.
6: Εντάξει. Συγγνώμη, παλιόφιλε.
7: Όχι, εγώ συγγνώμη.
6: Όχι, εγώ συγγνώμη.
7: Όχι, εγώ συγγνώμη.
6: Όχι, εγώ συγγνώμη.
7: Όχι, εγώ συγγνώμη.
6: Ρε φίλε, εγώ συγγνώμη.
7: Εγώ συγγνώμη.
6: Εγώ συγγνώμη.
4: Ηρεμήστε λίγο. Είπαμε να φιλιώσετε, αλλά εσείς το τερματίσατε.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
8: Είμαστε οι μαθητές της δεύτερης τάξης του δεύτερου δημοτικού σχολείου Κρύας Βρύσης Πέλλας. Θα σας πούμε το παραμύθι που έγραψε η τάξη μας και λέγεται «Ο δράκος που έφαγε τη Δευτέρα ή μήπως όχι». Ο δράκος που έφαγε τη Δευτέρα ή μήπως όχι. Μια φορά και έναν καιρό πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένας όμορφος δράκος περίπου 500 χρονών, δηλαδή νεαρός. Τον έλεγαν Πυθαγόρα. Ζούσε μαζί με την οικογένειά του σε ένα πανέμορφο τεράστιο κάστρο στον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Του άρεσε να κάθεται με τις ώρες ψηλά στο κάστρο, να παρατηρεί τι κάνουν οι άνθρωποι και πώς περνούν τον χρόνο τους. Έβλεπε μικρούς και μεγάλους να τρέχουν συνέχεια στις δουλειές. Στο σχολείο, σε προπονήσεις, παρατηρούσε ότι όλοι μιλούσαν για μία μέρα τη Δευτέρα και έλεγαν ότι είναι η χειρότερη της εβδομάδας, η πιο δύσκολη. Άκουγε τόσο συχνά παράπονα για τη Δευτέρα που αποφάσισε να μελετήσει τις μέρες, να δει πόσες ήταν και να ψάξει για ποιο λόγο κανένας ή σχεδόν κανένας δεν τη συμπαθούσε.
9: Διάβασε ότι υπάρχουν 7 μέρες και η Δευτέρα είναι η δεύτερη της εβδομάδας, όπως το λέει και το όνομά της. Γιατί όμως την αντιπαθούσαν όλοι, γιατί συγκεκριμένα αυτή και όχι κάποια άλλη. Μετά από προσεκτική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Δευτέρα μπορεί να ήταν δεύτερη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πρώτη. Ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδας και όλοι πήγαιναν στη δουλειά και τα παιδιά στο σχολείο μετά από ξεκούραση του Σαββατοκύριακου. Έτσι δυσκολεύονταν να προσαρμοστούν ξανά και φόρτωναν τη Δευτέρα με παράπονο, σαν να έφταιγε αυτή. Οποιαδήποτε άλλη μέρα και να ήταν στη θέση της, τα ίδια θα πάθαινε.
8: Ο δράκος είχε τόση περιέργεια να γνωρίσει αυτή τη μέρα που αποφάσισε να πάει να τη συναντήσει. Δεν δυσκολεύτηκε να τη βρει. Καθόταν σε ένα παγκάκι και περίμενε να ξαναέρθει η σειρά της. Βλέπετε, ήταν η Τετάρτη που δούλευε. Παρατήρησε ότι η Δευτέρα ήταν μια πολύ όμορφη μέρα με καταγάλανα μάτια, ξανθά μαλλιά και φωτεινό χαμόγελο. Κρατούσε ένα βιβλίο και διάβαζε απορροφημένη. Ο Πυθαγόρας πλησίασε και συστήθηκε. Η Δευτέρα φάνηκε έκπληκτη, γιατί δεν είχε ξαναδεί δράκο. Αφού μίλησαν και γνωρίστηκαν, ο δράκος τη ρώτησε αν έχει καταλάβει, ποια ήταν η γνώμη των ανθρώπων για εκείνη. Η Δευτέρα φάνηκε στεναχωρημένη.
9: δάκρυσε και απάντησε ότι ήξερε από σχεδόν όλη την αντιπαθούσα. Όταν είναι η σειρά της, δεν ήθελε ούτε να το σκέφτονται ότι έρχεται. Θα έκανε τα πάντα για να την αποφύγουν. Ο Δράκος ρώτησε τους λόγους για αυτή τη συμπεριφορά. Εκείνη εξήγησε ότι μάλλον έφταιγε η σειρά της, αφού είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Δικαιολόγησε τη δυσκολία όλων να ξαναπάνε στη δουλειά μετά από την αργία τους.

0: προσπαθήσουν να προσποιηθούν ότι ο ίδιος θα τη φάει και θα την εξαφανίσει από το ημερολόγιο κάθε εβδομάδα. Έτσι μετά την Κυριακή θα έρχεται η Τρίτη. Ο στόχος ήταν να δουν πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι και αν θα έμεναν πλέον ικανοποιημένοι. Η Δευτέρα δέχτηκε. Ο Δράκος θα την φιλοξενούσε για όσο καιρό χρειαζόταν στον Όλυμπο, στο κάστρο του. Από εκεί θα παρατηρούσαν και θα μελετούσαν τους ανθρώπους. Η Δευτέρα το βρήκε σαν μια καλή ευκαιρία για διακοπές, μια που είχε τόσους αιώνες να απολαύσει λίγη χαλάρωση.
1: Για να είναι όμως ογλανόμημα, ενημέρωσαν για το σχέδιό τους τις υπόλοιπες μέρες αλλά και την εβδομάδα. Στην αρχή οι μέρες διαχώνησαν γιατί δεν ήθελαν να αποχωριστούν τη Δευτέρα. Μπορεί οι άνθρωποι να τη συμπαθούσαν, εκείνες όμως την είχαν αδυναμία και δεν ήθελαν να τη χάσουν ούτε για λίγο. Εξάλλου η Δευτέρα έκανε την πιο δύσκολη δουλειά. Η Τρίτη μάλιστα ήταν πολύ προβληματισμένη που θα έπαιρνε τη θέση της. Φοβόταν ότι θα είχε παρομοίες αντιδράσεις.
2: Δεν είχε άδικο μόλις η Δευτέρα. Έφυγε αμέσως σε όλα τα ημερολόγια φάνηκε η απουσία της. Οι μέρες τώρα ήταν 6 και η Δευτέρα ξαφνικά εξαφανίστηκε. Διαδόθηκε η είδηση ότι ένα δράκος έφαγε τη Δευτέρα επειδή την αντιπαθούσαν. Στην αρχή όλοι χάρηκαν, πανηγύρισαν, γιόρτασαν την οριστική εξαφάνισή της. Επιτέλους ο δράκος τους απάλλαξε από την ενοχλητική παρουσία της. Πολύ σύντομα όμως κατάλαβαν ότι μετά από την Κυριακή δεν θα ερχόταν μια ακόμα μέρα ξεκούραση, αλλά Τρίτη στη θέση της. Δευτέρας θα πηγαίνουν πάλι για δουλειά, πάλι στο σχολείο τα παιδιά, απλώς θα άλλαζε το όνομα της ημέρας, τίποτα άλλο.
0: Επόμενος άρχισαν να προβληματίζονται και για την Τρίτη. Μήπως ο δράκος να έτρωγε και τις υπόλοιπες μέρες και να άφηνε μόνο το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό δεν ήταν λύση. Τι θα γινόταν με τα ημερολόγια, τις εβδομάδες, τους μήνες, τις εποχές και τον χρόνο. Όλα θα καταστρεφόταν. Ήδη τώρα που εξαφανίστηκε η Δευτέρα, τίποτα δεν άλλαξε προς το καλύτερο. Δημιουργήθηκε μάλιστα μεγάλο πρόβλημα, αφού έλειπαν 4 μέρες κάθε μήνα και περίπου 50 τον χρόνο.
3: Τι θα γινόταν αν δεν δούλευε κανένας, ούτε πηγαίναν τα παιδιά σχολείο? Πώς θα ζούσαν οι άνθρωποι, πώς θα προχωρούσε η επιστήμη χωρίς εργασία?
4: Σύντομα κατάλαβαν ότι χωρίς τη Δευτέρα θα ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για την καταστροφή. Τώρα όμως που ο Δράκος έφαγε η Δευτέρα, πώς θα μπορούσαν να διορθώσουν αυτό το μεγάλο λάθος? Υπήρχε περίπτωση να αλλάξει κάτι?
2: Ο Δράκος και η Δευτέρα που παρακολουθούσαν από ψηλά αποφάσισαν να δώσουν τη λύση. Είδαν ότι οι άνθρωποι μετάνιωσαν και εκτίμησαν την αξία της. Η απουσία της δεν τους έκανε χαρούμενους. Κατάλαβαν την αξία της δουλειάς. Ήθελαν πάλι πίσω τη Δευτέρα. Αυτή τη φορά δεν θα έκαναν πια παράπονα. Θα χαίρονταν με την παρουσία της.
5: Έτσι κατέβηκαν από τον Όλυμπο, μίλησαν με την εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες και η Δευτέρα πήρε ξανά τη θέση της. Πώς όμως θα δικαιολογούσαν τη ξαφνική της επαναμφάνιση αφού υποτίθεται ότι την είχε φάει ο δράκος? Το ζήτημα τακτοποιήθηκε και εδώ. Είπαν ότι ο δράκος επειδή ήταν

0: καλόκαρδας δεν την είχε φάει. Μόλις κατάλαβε ότι οι άνθρωποι πραγματικά αγαπούσαν τη Δευτέρα, την απελευθέρωσε και την έστειλε πίσω για να ομορφύνει αυτή τη φορά τη ζωή τους. Από τότε η Δευτέρα με τον Δράκο Πυθαγόρα έμεινε για πάντα φίλη.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Η στάση του Νίκα. Φωνές οργισμένες είχαν κατακλείσει τον υπόδρομο εκείνη τη μέρα και ο Νικήτας, ένας ταπεινός χωρικός, προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, καθώς ο κόσμος τον έσπρωχνε από όλες τις μεριές. Είχαν προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά, που και να τα έλεγε σε κάποιον δεν θα τα πίστευε. Και όμως ήταν αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν έντονες εντάσεις στον υπόδρομο, ανάμεσα στους πράσινους, στους Βένετους και στον αυτοκράτορα Ιστουνιανό. Ο Νικήτας, που ήταν πράσινος, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ωστόσο τα παρακολουθούσε με την οικογένειά του. Αυτές οι αναταραχές κατέληξαν στις συλλήψεις τόσο από τους πράσινους όσο και από τους Βένετους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, αλλά δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος δύο φορές. Θεωρήθηκε ότι ήταν σημάδι πρόνοιας, ενώ η μοναχή και το πλήθος του λαού προσπαθούσε να τους σώσει. Ο έπαρχος τους συνέλαβε και εκτελέστηκαν χωρίς ίκτο. Τώρα, με αφορμή τους δύο φυλακισμένους, οι πράσινοι κυβέρνητοι ενώθηκαν και ζητούσαν καλύτερη μεταχείριση από τον αυτοκράτορα, φωνάζοντας «Νίκα». Ο Νικήτας φώναζε κι αυτός. Αλλά όταν είδε τα πράγματα να ξεφεύγουν, αποφάσισε να φύγει. Ήταν ανίκανος να μετακινηθεί. Ο λαός, οργισμένος, τον παρέσυρε έξω από τον υπόδρομο. Άρχισε να καίει κτίρια, να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Σε δύο μέρες δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, στις πύρινες γλώσσες, χάθηκαν το κτίριο της Ιγκλήτου, η μπρούτζινη πύλη του αυτοκρατορικού παλατιού, ο ναός της Αγίας Σοφίας και η κοντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι πράσινοι ζητούσαν την αντικατάσταση του Ιωάννη Καπαδόκη, που ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την πιεστική οικονομική πολιτική και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του αυτοκράτορα. Από την άλλη πλευρά, οι Βένετοι επέμεναν στην αντικατάσταση του Τριβωνιανού, του σημαντικότερου νομικού της αυτοκρατορίας, και του έπαρχου Ευδαίμονος. Επιτέλους ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Γεμάτος πανικό και αγωνία έτρεξε προς το σπίτι του. Φοβήθηκε ότι δεν θα ξανέβλεπε τη γυναίκα του και τη μονάκριβή του κόρη Θέκλα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, είχαν φύγει λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μα τώρα, μέσα στον καπνό και στο χάος, δεν ήξερε που βρίσκονταν. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο, καθώς έτρεχε ανάμεσα σε βλεγόμενα ξύλα και σε οριασμένα πέτρινα δοκάρια. Ουριαχτά, φωτιά, καπνός που έκυγε τα μάτια του, ολόκληρη πόλη έτρεμε κάτω από τα βήματα του πλήθους που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον στρατό, τον οποίο αμόλυσε ο Ιστινιανός. Βγήκε να πάει να τις ψάξει. Η κατάσταση είχε κορυφωθεί. Οι στασιαστές πήγαν στο σπίτι του Ιπατίου, ανιψίου του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Τον ανάγκασαν παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του να δεχτεί το στέμα και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα με τα παλιά έθιμα, οδηγώντας τον Ιπάτη στον υπόδρομο και τον έβαλαν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Ο Νικήτας εκείνη την ώρα είχε βγει στο δρόμο και έψαχνε τη γυναίκα και το παιδί του. Ένας άντρας τον έσπρωξε, ενώ από πίσω του κάποιος φώναξε. «Έλα, κουνήσου, τι περιμένεις? Έρχεται ο νέος αυτοκράτορας». Από κάθε στενάκι έρχονταν όλο και περισσότερος κόσμος που διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε δρόμος να ξεφύγει. Μέσα στις κραυγές και το χάος, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κατευθύνεται προς τον υπόδρομο, εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλοι όσοι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκε μέσα. Χαμένο στο πλήθος που γιόρταζε, προσπάθησε να δει αν είχε έρθει η οικογένειά του. Μετά από λίγο τους εντόπισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Αλλά η Θέκλα ήταν μόνη της χωρίς τη μαμά της. Η μικρή έτρεξε προς το μέρος του και χύθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Μπαμπά», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Θέκλα, γλυκό μου κοριτσάκι, τι κάνεις? Γιατί είσαι μόνη σου? Πού πήγε η μαμά?» Τη ρώτησε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό του. «Η μητέρα δεν τα κατάφερε», είπε ξεσπώντας σε παρακτικούς λιγμούς. Ο Νικήτας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Δεν υπήρχε κραυγή ούτε δάκρυ, μόνο ένα σήκω του βάρος. Έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή και προσπαθούσε να κρατήσει όρθιο τον κόσμο που κατέριε μέσα του. Έσκυψε πάνω στη Θέκλα και την αγκάλιασε πιο σφιχτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που του είχε απομείνει. «Δεν θα σε αφήσω, Θέκλα. Θα σε προστατέψω. Ό,τι κι αν γίνει», της είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Για μια στιγμή ένιωσε πως ο κόσμος γύρω του είχε χαθεί και ότι υπήρχε μόνο εκείνη. Ωστόσο, ο στρατός είχε περικυκλώσει τον υπόδρομο και επιχειρούσε να μπει μέσα. Ο Νικήτας γύρισε το κεφάλι του και είδε τις πρώτες σειρές των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν τις πόρτες. Ο Στυνιανός, εψυχωμένος από τη σύζυγό του Θεοδώρα, έστειλε τον Βαϊλισάριο, τον Αρσί και τον Μούνδο να καταστήλουν την εξέγερση. Οι ασπίδες των στρατιωτών γυάλιζαν από τη φωτιά και τα βέλη τους έμοιαζαν με μαύρες σκιές που έσκυψαν τον αέρα. Έπεσαν τα πρώτα θύματα. Στη συνέχεια, με δύναμη, σπρώχνοντας το πλήθος με τις ασπίδες και τις λόγχες τους για να ανοίξουν δρόμο. Ο κόσμος πανικοβλημένος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, παρασύροντας και υποδοπατώντας ο ένας τον άλλον μέσα στο συνωστισμό. Ο Νικήτας προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του. Ξαφνικά από πίσω τους έσπρωξε κάποιος. Έπεσαν και οι δύο τους. Ο Νικήτας δεν χτύπησε, αλλά η Θέκλα τραυματίστηκε στο μέτωπό της και μοραγούσε. Ο πατέρας της, ανήσυχος, την πήρε στην αγκαλιά του και προσπάθησαν να κρυφτούν. Μέσα από μια πόρτα κατέβηκε στο υπόγειο του υποδρόμου, στους στάβλους, και κρύφτηκε πίσω από μια συστάδα άχυρα. Η κόρη του είχε λιποθυμήσει από την απώλεια αίματος. Η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Από κάτω άκουγε τον θόρυβο να δυναμώνει. Πάνω τα άχυρα, η ξύλινη οροφή έτριζε από το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν. Κάποιοι φώναζαν ονόματα, άλλοι προσευχές, άλλοι απλώς κράφραζαν από φόβο. Ο Νικήτας έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, προσπαθώντας να ακούσει αν οι στρατιώτες κατέβαιναν τις σκάλες. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα. Μόνο το πανικό. Μόνο το χάος. Πέρασαν ώρες που του φάνηκαν αιώνες. Οι κραυγές εξαφανίστηκαν. Τα βήματα των στρατιωτών εξασθένησαν. Περίμενε στο βράδυ και τότε βγήκε έξω. Η αρένα ήταν γεμάτη νεκρά σώματα και σιωπή, ενώ το αίμα είχε καλύψει το έδαφος. Μια νετρή χύλα διαπέρασε το κορμί του. Αλλά έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος μακριά από το φρικιαστικό αυτό τοπίο. Κρατώντας τη Θέκλα, απομακρύνθηκε από τον υπόδρομο. Τα χαράματα έφτιασε στο κοντινότερο μοναστήρι. Χτύπησε τη μεγάλη δρύνη πόρτα και το άνοιξαν οι μοναχοί. Ο Νικήτας τους εξήγησε την κατάσταση και του έχνεψαν να περάσει. Πήραν τη Θέκλα και την έβαλαν σε ένα στενό κρεβάτι. Ένας μοναχός γύρισε προς το μέρος του. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε απλά. Χύθηκε σε μια καρέκλα στη γωνιά του δωματίου. Ένιωθε εξαντλημένος, αλλά ήταν ασφαλής και οι δυο τους. Ωστόσο, όλα είχαν αλλάξει.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Γεια σας. Είμαστε οι ραδιοποιητές. Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
4: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
5: Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για 20 πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Αυτές οι οποίες άφησαν αποτύπωμα στην ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και την τέχνη.
6: Από καλλιτέχνηδες, αθλήτριες έως ακτιβίστριες. Επίσης θα δούμε πώς οι επιτυχίες τους επηρέασαν τον κόσμο γύρω τους. Μείνετε μαζί μας για μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης σας παρουσιάζουν μια σειρά podcast με τίτλο «Πες όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό».

Εμείς οι μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και όχι μόνο.

0: μπορούμε να έχουν όλα τα παιδιά φαγητό και οικογένεια.
1: Αγαπητέ η Βασίλη, θα ήθελα να πάρετε δώρα και να τα πάτε στα παιδάκια στην Αφρική που δεν έχουν τίποτα και να τους φέρετε και νερό και φαγητό. Με αγάπη Κωνσταντίνος.
2: Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Να σε ρωτήσω, ασφαλώς θα σε φάρεις?
4: Φυσικά κι ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσέ με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατά μια μηχανή σπίδα.
3: Γιατί? Θα μονομαχήσεις?
4: Όχι φυσικά, απλώς θα εντέμπια σπίδα προστασίας από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδι, από ηλεκτρονικές επάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
5: Ναι!
6: Έβδομο δημοτικό σχολείο.
7: Άργους.
8: Μην ξεχνιόμαστε.
9: Σε καρπιστικά.
10: Αποκλειστικά.
11: Τρίλεπτα.
12: Στιγμιότυπα.
13: Από τη σχολική μας ζωή.
14: Που συνέβησαν.
15: Μια φορά.
16: Και έναν καιρό.

0: Αγαπητοί ακροατές του μαθητικού ραδιοφώνου, σήμερα σας έχουμε μια καταιγίδα από μαργαριτάρια στη γλώσσα.
1: Ένας μαθητής της 6ης τάξης μόλις έχει διαβάσει ένα χρονογράφημα του Παλαιολόγου.
2: Η κυρία ρωτάει:
3: «Τι ακούσαμε, παιδιά, στο κείμενο του Παλαιολόγου?»
4: Η Κική με αυτοπεποίθηση ξεκινά την απάντησή της:
2: «Το χιονογράφημα του Παλαιολόγου».
1: Πάντως η υπόλοιπη απάντηση της Κικής ήταν σωστή.
0: Νομίζω πως η κυρία έπρεπε να εξηγήσει καλύτερα το χρονογράφημα.

0: Η δασκάλαρα τότε επίθετα που παράγονται από κάποια ουσιαστικά.
1: Άγγελε, ποιο επίθετο παίρνουμε από το ουσιαστικό πλάτος?
2: Πλάτινος, κυρία.
1: Χριστίνα, εσύ πες μας το επίθετο από το ουσιαστικό εφηία.
2: Έφηβος, κυρία.
0: Και η παραγωγή λέξεων συνεχίζεται.
1: Σας έχω ένα εύκολο ουσιαστικό τώρα. Ντροπή, ποιο επίθετο σχηματίζεται από την ντροπή?
3: Κυρία, κυρία, κυρία.
1: Πες μας, Άρη.
4: Ντροπιάρης.
0: Η δασκάλα με την ελπίδα ότι σε λίγο όλα θα είναι καλύτερα ετοιμάζει τον υπολογιστή και τον βιντεοπροβολέα για να επαναλάβει την άσκηση με μορφή παιχνιδιού. Η Αντιγόνη μέσα στον ενθουσιασμό
4: και επειδή της αρέσει να παίζει
2: φωνάζει:
5: Προβολήσατε, κυρία, τι περιμένετε?

0: Die Europäische Schulreise. Bleiben Sie dran.
1: Η φιλία
2: είναι
1: θησαυρός.
2: Είναι χρήσιμη στη ζωή μας γιατί γνωρίζουμε νέους ανθρώπους.
1: Μιλάμε, εκφραζόμαστε ελεύθερα, παίζουμε, εμπιστευόμαστε,
2: αλλά και συμπαραστεκόμαστε στις δύσκολες στιγμές.
1: Η φιλία ενώνει τους ανθρώπους,
3: δημιουργεί δεσμούς
1: που σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο στενή,
3: πιο δυνατή ακόμα και από τη συγγένεια.
4: Ο φίλος ο αληθινός, ο ειλικρινής, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
2: Σε βοηθά και σε στηρίζει στα δύσκολα.
4: Σε συμβουλεύει,
2: σε αγαπά και στέκεται δίπλα σου όποτε τον χρειάζεσαι.
1: Η αγάπη, η στοργή και η αλληλεγγύη χαρακτηρίζουν την ειλικρινή φιλία. Ευτυχής και τυχερός είναι όποιος έχει καλούς φίλους στη ζωή του.
5: Επομένως, φίλος είναι αυτός που θα παίξω,
6: θα γελάσω και θα περάσω καλά μαζί του.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πολιτεία που ζούσε μέσα στις διαμάχες. Μια μέρα
2: ο αρχηγός τους του ζήτησε να φέρουν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν.
3: Εγώ έφερα την αγάπη.
4: Εγώ έφερα την ειρήνη.
5: Εμείς την αποδοχή και τη συνεργασία.
6: Εγώ έφερα την αλληλοβοήθεια.
7: Εγώ έφερα την ενσυναίσθηση.
8: Εμείς την εμπιστοσύνη και τη στήριξη.
9: Και εγώ έφερα τη φροντίδα.
10: Εμείς την ομαδικότητα και τη χαρά.
1: Έτσι με όλα αυτά τα πολύτιμα υλικά έφτιαξαν το τείχος της φιλίας.
2: Και με αυτό έγιναν άτρωτοι.
6: Η δύναμη της φιλίας τα νικά όλα.
4: Νικήσαμε τη μοναξιά.
6: Μα και το φόβο.
4: Νικήσαμε τις αδυναμίες μας.
2: Νικήσαμε τη βία.
3: Και γεμίσαμε ελπίδα και φως.
9: Ζήτω το τείχος της φιλίας.
11: Ζήτω!
0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: καλό και το καλό. Και το κακό.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά, το Γενικό Λύκειο Καμπάνησης κρατά συντροφιά στην πλατφόρμα του European School Radio. Σήμερα, λοιπόν, θα ακούσετε διάφορες συζητήσεις από τους συμμαθητές μου για ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρώτο ξεκινήσουμε όμως, ας γνωριστούμε. Είμαι η Μαρία.
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ελπίδα.
3: Και εγώ είμαι ο Αναστάσης.
0: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Όπως θα έλεγα, κάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί είναι η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα σε σύγχρονες κοινωνίες.
1: Μαρία, είναι όντως όπως τα λες. Οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί τόσο από αυτά που συμβαίνουν γενικά και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτεία.
2: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι καθημερινές δυσκολίες δεν αφήνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό. Και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας αφήνουν την πολιτική σε δεύτερη μοίρα.
3: Οι αιτίες μάλλον είναι πολλές. Ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι όσο και να φωνάζουν οι νέοι, η φωνή τους τις περισσότερες φορές περνάει αδιάφορη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τα θέλω μας.
1: Όντως, η αδιαφορία των νέων δεν στηρίζεται σε μια μόνο αιτία.
0: Νομίζω πως εδώ είναι που φαίνεται και ο ρόλος του σχολείου. Όσο δεν γίνονται τα απαραίτητα μαθήματα, τόσο απομακρύνεται και ο νέος.
2: Κορίτσια, μέχρι τώρα αναφέραμε μόνο τις αιτίες που αποστασιοποιούν τον νέο από την πολιτεία και δεν αναφέραμε καθόλου το βάρος που κουβαλάει η έννοια του ενεργού πολίτη. Αφού ο νέος είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Σωστά.
0: Πραγματικά, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται εις πέρας το σημαντικό αυτό ρόλο. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Από το παρελθόν, άλλωστε, οι άνθρωποι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Σκεφτείτε λίγο την αρχαία Ελλάδα.

0: Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, ο ενεργός πολίτης αποτελούσε θεμέλιο της πόλης κράτους, ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ήταν απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και καθήκον συμμετοχής στα κοινά. Αρχικά ο πολίτης έπαιρνε μέρος στην εκκλησία του Δήμου, όπου συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για σημαντικά ζητήματα. Επίσης, οι πολίτες συμμετείχαν στα λαϊκά δικαστήρια, έχοντας λόγο στον έλεγχο της εξουσίας. Θυμηθείτε και την Ηλιαία. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ήταν ζήτημα τιμής. Κάθε οπλίτης ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της πόλης του.
2: Με λίγα λόγια, Ιωάννα, υπήρχε ο θεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Ο πολίτης δεν ήταν θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής.
3: Αυτό θα ήταν το δανεικό. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμείς, τότε ποιος θα συμμετέχει για το κοινό καλό?
0: Πάμε να δούμε τότε πώς μπορούμε να φέρουμε το πνεύμα αυτό σε σύγχρονη Ελλάδα. Φίλοι και γνωστοί, μόλις περάσαμε στο τρίτο μέρος. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο δρόμο, είτε στη δουλειά, καλό θα ήταν να ακούσετε με ανοιχτά αυτιά, γιατί από αύριο θα έχετε μια διαφορετική ματιά.
1: Η ενημέρωση με κριτική σκέψη.
2: Η συμμετοχή, έστω και ας είναι μικρή.
3: Ο διάλογος, αντί για τον φανατισμό.
1: Η ανάληψη ευθύνης στην καθημερινότητα.
2: Η ενεργός στάση στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Και η απέτηση λογοδοσίας από την εξουσία θα καταφέρουν να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.
1: Από αύριο λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.
3: Στο σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες.
2: Αυτό θα έλεγα, Αναστάση.
1: Τι θα λέγατε να οργανώσουμε κάποια προγράμματα εθελοντισμού? Σκέφτομαι πως ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ας πούμε, θα βοηθούσε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
2: Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Σχετίζεται και με τα σχολικά μας μαθήματα.
3: Όντως, επειδή είναι πολλοί οι μαθητές μας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους κοινωνικοποιήσουμε. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αγάπη προς το περιβάλλον δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε όμως και σε άλλους τομείς.
3: Α, ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα θελοντών προς την τοπική κοινότητα. Δεν είναι λίγες φορές που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
2: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζει με κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δράσεις πολιτών και ενισχύει την ισότητα και κατακρίνει τις διακρίσεις βίας προφανώς.
2: Ιωάννα, έχεις δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Σώμα Αλληλεγγύης που αναφέρεται σε νέους 18 έως 30 ετών, οργανώνει κάποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά έργα.
0: Ουσιαστικά, μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, καταπολεμάται και η παραπληροφόρηση που ταλανίζει όλες τις ηλικίες σήμερα. Ο πολίτης αποκτά σφαιρική πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής παιδείας και οξύνει την κριτική του σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο θεσμική αποφάση σε μακρινά γραφεία. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη και να κάνουν τη διαφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Ο ενεργός πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αρκεί να μην μένει αμέτωχος. Και ίσως μέσα από τέτοιες δράσεις να καταλαβαίνουμε πως η Ευρώπη ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

0: Η κουβέντα μας αυτή, πιθανότατα, θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, κάντε μια συζήτηση με τις φίλες και τους φίλους σας για το θέμα αυτό. Δείτε και τη δικιά τους άποψη. Προβληματιστείτε, μιλήστε και κινητοποιηθείτε. Ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη την παρουσία μας. Είμαστε η ελπίδα του αύριο και του κάθε αύριο. Ας ανάψουμε λοιπόν τις χαμένες πίθες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη χρονιά. Τα λέμε λοιπόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού του χρόνου. Σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Έμαθες τα νέα?
1: Όχι, για πες.
2: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
3: Αλήθεια.
4: Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
3: νέα και φυσικά μουσική.
4: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.
5: Θα περάσουμε υπέροχα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιδιά, ελάτε. Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
4: Μάνα, τι είναι αυτό?
3: Ο κωδικός μου.
5: Μαρία 1978. Είναι δυνατόν?
3: Γιατί ρε παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
4: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας. Γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
3: Γιατί όποτε σε ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
5: Έλα, hacker της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
4: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
3: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
5: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
3: Τι θα φας?
4: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
3: Άσε πια το κινητό σου.
5: Τέλει. Γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την ελάς. Για παράδειγμα.
4: Όπου α βάζεις παπάκι.
5: Όπου γι βάζεις ένα.
4: Γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
3: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
5: Σωστά.
3: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
4: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
3: Άσε με ήσυχο.
5: Είσαι hacker, μάνας. Το είπαμε και πριν.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
6: Γεια σας, είμαστε η Μαρία,
7: η Χριστίνα
8: και η Κλέα, μαθήτριες του ΚΕΑΤ. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τους ΣΤΑΡ που δεν πήγαν να πάρουν το βραβείο τους.
7: Ποιο βραβείο?
8: Ποιο βραβείο αποτελεί όνειρο ζωής και σημάδι καταξίωσης για τους περισσότερους ηθοποιούς στον κόσμο?
6: Μα φυσικά το χρυσό γαλματίδιο των βραβείων Όσκαρ.
7: Και υπάρχουν ηθοποιοί που το αρνήθηκαν?
8: Μα φυσικά. Και όχι μόνο αρνήθηκαν να το παραλάβουν, αλλά έχουν εκφραστεί και απαξιωτικά για το θεσμό.
6: Και ποιοι είναι αυτοί?
8: Ο πρώτος στην ιστορία ήταν ο σεναριογράφος και συγγραφέας Ντάνιελ Νίκολς το 1935 για την ταινία «Ο καταδότης» του Τζον Φόρντ.
7: Νομίζω πως εκείνη την περίοδο η Ακαδημία είχε ανοιχτή διαμάχη με το Σωματείο των Σεναριογράφων.
8: Ακριβώς. Η πιο γνωστή περίπτωση βέβαια είναι αυτή του Μάρλο Μπράντον το 1973, όπου αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Βίτο Καρλεόνε στον Ονό.
6: Αν δεν κάνω λάθος, δεν παραβρέθηκε ούτε στην τελετή.
8: Έστειλε μάλιστα μία Ινδιάνα να τον εκπροσωπήσει. Φανατικά αντίθετος με τα Όσκαρ είναι και ο Γούντι Άλεν, που δεν έχει παρευρεθεί ούτε σε μία απονομή, με μόνη εξαίρεση το 2002, μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.
7: Ανατρεπτικός σκηνοθέτης.
8: Η Κάθριν Χέμπορν, επίσης, ενώ κέρδισε 4 φορές το Όσκαρ, δεν πήγε να παραλάβει κανένα από αυτά.
6: Για εκείνη το μεγαλύτερο βραβείο της είναι η δουλειά της.
7: Όπως συμπεραίνουμε, αν και η απονομή των βραβείων Όσκαρ είναι η πιο λαμπερή και αξιοζήλευτη τελετή του κόσμου, υπάρχει μια μικρή μερίδα ηθοποιών που αδιαφορεί επιδεικτικά για τη γνώμη των κριτών και ενδιαφέρεται μόνο για την άποψη του κοινού.
6: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, ευχαριστούμε για την ακρόαση και μην ξεχνάτε...
9: Συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας!
10: Άκου European School Radio.
11: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Η πρόληψη είναι παιχνίδι. Μάθε το και σώσε τη ζωή σου.
1: Φυματίωση, υπατήτηδα, ελονοσία, AIDS, σύφυλη, ιός δυτικού ονείλου, δάγκιος πυρετός, ιός έμπολα. Ποιος ξέρει μετά τι?
2: Χώρες της Αφρικής, χώρες της Ασίας, χώρες της Νότιας Αμερικής. Ποιος ξέρει μετά που?
1: Αρχαία χρόνια, νεότερα χρόνια, σήμερα ακόμα.
2: Όσο μαστίζουν τον κόσμο μας, οι μετακινήσεις πληθυσμών, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η οικονομική κρίση, ναι, δυστυχώς και σήμερα.
3: Γι' αυτό...
1: Κυβερνήσεις, πάρτε μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Δείξτε την απαραίτητη προσοχή στο περιβάλλον.
2: Χορηγήστε κονδύλια για επιστημονική έρευνα.
1: Άνθρωποι, συγκάτοικοι στον πλανήτη Γη.
2: Είμαστε συνυπεύθυνοι σε ό,τι αφορά στην έγκαιρη ενημέρωση,
1: στα σωστά μέτρα προφύλαξης, στην τήρηση κανόνων δημόσιας υγιεινής,
2: στη χρήση εμβολίων. Και εσύ να ξέρεις ότι
0: η πρόληψη είναι παιχνίδι. Μάθε το και σώσε τη ζωή σου.
2: Μόνο έτσι καμιά ασθένεια σε κανένα τόπο σήμερα δεν θα μπορεί να φωλιάσει.
1: Η πρόληψη είναι παιχνίδι. Μάθε το
2: και σώσε τη ζωή σου.
4: Χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνά.
5: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ζωές παραδομένες, τα σίδερα μια γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερωτός θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω

0: Ρίξιματα στα σκιές, αρχιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπου κι η ζωή σαν να μονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά προσωπή. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε και όπου βγει. Μια τάκα τραγική διφευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και όπου βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και όπου βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουνε δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, να σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πιατσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και που βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: έτσι, όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη, τι λάθος. Τώρα γίνεται κραυγή. Έτσι, όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και δικαιώσει σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορείς να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια.
2: Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζεται αυτά τα αγαθά.
3: Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
4: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
5: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
6: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
7: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
8: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών.
9: Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
10: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
11: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ.
12: Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
13: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
14: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε ή στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
15: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
16: Γιατί βοηθάμε η γη?
17: Για να ξεκουράζεται.
18: Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
19: Να τρώμε για πολλά.
20: Γιατί
19: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
21: Επίσης χρειαζόμαστε τους γιώργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
22: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρύα για να είμαστε δυνατοί.
23: Η ιδανική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά.
24: Η ιδανική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
25: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
26: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.
27: Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με την τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει. Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι. Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
28: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσο για το φίλο μου που πεινάει.
29: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο ζεστό φαγητό και μία κουβέτα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
30: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
31: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
0: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
32: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξεις.
20: Και πρέπει
31: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
33: Φαγητό και νερό πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
34: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία
35: νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον
36: και προσφέρουμε προστασία.
37: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
1: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου.
2: Δίναμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
3: Γιατί?
36: Για να έχουν ένα πιο το φαγητό.
37: Φέτος γίναμε βοηθή των αστεριών.
1: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
37: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
1: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
37: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
36: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη θεία φωλά.
37: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
1: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
37: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
1: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
37: Μια σταγόνα εσύ.
1: Μια σταγόνα εγώ.
37: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
1: Όλοι μαζί μπορούμε
37: να κάνουμε τον κόσμο
1: πιο δίκαιο και
37: φωτεινό. Νερό καθαρό. Πιέτο γεμάτο.
1: Γι' αυτό και στέλνουμε στο πάτο.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
2: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Για την Ελλάδα, η θάλασσα δεν είναι απλώς νερό. Είναι ιστορία, μνήμη, τραγούδι και κομμάτι της ψυχής μας. Η θάλασσα μας ενώνει, μας ταξιδεύει και μας εμπνέει. Η εκπομπή που ετοίμασε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας είναι αφιερωμένη σε αυτή και στο καλοκαίρι που όλοι περιμένουμε με αγωνία να γεμίσει τις μέρες μας.
1: Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν για το κύμα και τον ήλιο, αλλά και για την ξενιτιά, την νοσταλγία και τις ανθρώπινες ιστορίες που κουβαλάει η θάλασσα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλ βασιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συντονιστείτε!
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

να σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το όνειρο.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
7: Όχι!
6: Λέμε το όνομά μας στους τρόπους που δεν ξέρουμε.
7: Όχι!
6: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
7: Όχι!
6: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
7: Όχι!
6: Στο ίντερνετ τότε γιατί και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν

0: Ραδιόφωνο. Η παρέα σου στα ταξίδια, στις δουλειές του σπιτιού, στις χαρές και στις λύπες.
1: Εφευρέθηκε το 1895 από τον Αλεξάνδρ Ποπόφ, ο οποίος ήθελε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μόρς.
2: Από τότε το ραδιόφωνο έχει ριζώσει στη ζωή και στις καρδιές μας.
3: Είναι εύχριστο και σε συντροφεύει σε κάθε σου στιγμή. Το ακούς πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
4: Παίζει από καψιροτράγωδα για τους ερωτοχτυπημένους.
5: Μπορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις.
4: Μέχρι και συμφωνίες για τους λάτρες της κλασικής μουσικής.

0: Στην ενημέρωση πάλι, δεν υπάρχει καλύτερο μέσο πληροφόρησης. Φίλαθλοι και οπαδοί του ποδοσφαίρου πάντα εκεί να ακούν για την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς.
2: Για αυτούς τους λόγους δεν είναι περίεργο που το ραδιόφωνο είναι στην καθημερινότητά μας.
3: Μας συνοδεύει στους μεγάλους έρωτες.
4: Στις ευτυχισμένες μας στιγμές.
5: Αλλά και στις πιο λυπημένες που είναι εδώ για να μας παρηγορήσει.
6: Το μέλλον του ραδιοφώνου είναι λαμπρό και θα συνεχίσει να είναι το νούμερο ένα στην καρδιά μας.
7: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
8: Κοίτα γύρω σου. Πρόσεξε. Βομβαρδισμοί, πόλεμοι και θάνατοι. Πρόσφυγες. Γεμάτη, ατελείωτη υπομονή,
9: ταλαιπωρία και θλίψη.
10: Άνθρωποι σαν εμάς που αναζητούν βοήθεια για να ζήσουν τη ζωή τους.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Οι φίλοι μου είναι σημαντική επιρροή στις επιλογές της ζωής μου.
2: Οι φίλοι μου είναι συμπαραστάτες σε δύσκολες στιγμές.
1: Οι φίλοι μου είναι το αντίδοτο για όλες τις δυσκολίες.
2: Οι φίλοι μου είναι αυτοί που μου ανοίγουν το μυαλό.
3: Οι φίλοι μου δεν είναι τεμπέλιδες, επειδή φροντίζουν να ολοκληρώνουν πάντα τις υποχρεώσεις τους. Οι φίλοι μου δεν είναι εγωιστές, γιατί πάντα στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, ό,τι και να γίνει. Οι φίλοι μου δεν κοιμούνται όρθιοι, δηλαδή δεν πιάνονται κορόιδο. Οι φίλοι μου δεν είναι σκληροκαρδί, δηλαδή είναι ζουζούνια.
4: Με τους φίλους μου και τις φίλες μου γελάω πολύ και παίζουμε τσιλό χωριλό.
5: Με τους φίλους και τις φίλες μου βγαίνουμε βόλτες από εδώ και από εκεί
6: και πεθαίνουμε από τα γέλια.
7: Χωρίς τους τις φίλους φίλες μου, ραγίζει η καρδιά μου διότι δεν έχω συμπεράσταση στις δύσκολες στιγμές.
8: Χωρίς τις φίλες μου και τους φίλους μου, νιώθω άδειος διότι δεν έχω παρέα.
9: Νιώθω μοναξία γιατί δεν τους έχω δίπλα μου.
10: Δεν έχω όρεξη γιατί δεν έχω τι να κάνω.
11: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου θα είναι ακόμα κοντά μου.
12: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου και εγώ θα είμαστε πιο δεμένοι.
13: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου θα με υποστηρίζουν και θα τους υποστηρίζω ακόμα.
14: Μετά από χρόνια, οι φίλοι φίλες μου θα με αγαπούν και θα τους αγαπώ όπως και τώρα.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
15: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Παιδιά, τα μάθατε?
5: Τι να μάθουμε?
4: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
5: Δηλαδή?
4: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η 5η τάξη. και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
6: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the Board,
0: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
0: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
0: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
0: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.
3: Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ίντερνετ. Είμαι ο Κλικ.
4: Και εγώ η Τάντα. Μαζί είμαστε. Είναι διδέτης.
5: Με λες νέες περιπέτειες μας περιμένουν.
3: Fake news, υπόπτα link, η αγητιακά τρόλ. Να λύσετε σκεπάσουμε όλα.
6: Με έξυπνους κανόνες και λίγο ψάξιμο. Θα σε μάθουμε να γίνεις και εσύ διδέτη.
3: Αλλά πρόσεχε να μην μπορεί να πέσει σε παγίδα του κλικ παγίδα ή να σε ξεχυλάσει ετρών τρομάρας.
5: Μαζί θα βρούμε τη λύση.
3: Μην τα συντονισμένοι στους detective.
7: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
8: Γιώργος Κατεγαράκης.
9: Άγγελος Παπασφάκης.
10: Στέλιος Χατζάκης.
7: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
11: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
12: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
13: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
4: Τι έγινε?
3: Μου βγήκε μία φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μία φωτογραφία.
5: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
4: Και τι έκανες εσύ?
5: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν μηνυσίας που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
4: Σαν τον κορονοϊό?
5: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να λωσίσουμε.
6: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
5: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
6: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.
7: Ο κύριος μας ενημέρωσε πως ένας καινούριος μαθητής θα ερχόταν σε λίγες μέρες στο σχολείο μας.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Αν οι λέξεις είχαν καρδιά, θα χτυπούσαν δυνατά. Αν οι λέξεις είχαν χέρια, θα αγκάλιαζαν και σένα. Αν οι λέξεις είχαν φωνή, θα κουβέντιαζαν μαζί.
2: Αν οι λέξεις είχαν στόμα, θα τραγούδαγαν ακόμα.
3: Αν οι λέξεις είχαν ζωή, θα αναπτύξουν.

0: Η λέξη μετράνε.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Η φιλία είναι ο δεσμός που μας συνδέει με άλλους, που μας δίνει στήριξη, κατανόηση και αγάπη. Με κάθε κοινή στιγμή, η φιλία μεγαλώνει και γίνεται ένα πανίσχυρο δείχτη που μας στηρίζει σε κάθε βήμα του ταξιδιού μας στη ζωή. Μέσα από τη φιλία, βιώνουμε τις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Μοιραζόμαστε τα όνειρά μας και τις ανησυχίες μας, τις χαρές και τις λύπες. Όταν έχουμε φίλους δίπλα μας, νιώθουμε δυνατοί και ακόμα πιο ανθρώπινοι. Η φιλία είναι μια δύναμη που μπορεί να καταρρύψει τα εμπόδια και να φέρει φως στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Ας τιμήσουμε και ας φροντίσουμε αυτούς που στέκονται δίπλα μας, γιατί στην τελική η φιλία είναι το πιο πολύτιμο κοιμήλιό μας. Είναι η δύναμη που μας στηρίζει και μας φωτίζει σε κάθε περιπέτεια της ζωής μας.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
2: Και να η απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
4: Πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
5: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπολτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι!
4: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπολτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, σε κολλήσουμε με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
2: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε...

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schooligans.
5: Τα αφήσου εδώ!

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε οι The Voyagers και την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρίας σας προσκαλούμε στη συχνότητα του European School Radio να ταξιδέψουμε στον κόσμο των ανουρισμάτων.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών.
2: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
3: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε...
4: Απόκλεισε τον εκφοβιστή.
5: Κλείσε τον υπολογιστή.
6: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
7: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
8: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
9: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
10: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
11: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
9: 210-676-86.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Cupid, you're a real mean guy.
4: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
5: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
6: Ότι είναι καλό.
7: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
5: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
8: Ναι.
5: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες. Να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άγνωστο στο διαδίκτυο.
7: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
9: Μα στα ιστολόγια του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.
10: Γεια σας, μου είπα πως μπορώ στο ράδιο να ακουστώ. Την ευκαιρία δεν θα αφήσω με άλλου να μιλήσω. Άλλοι με λένε Τσιγκάνο και άλλοι Ρωμά. Με έχουν μπερδέψει τελικά και δεν ξέρω ούτε εγώ πώς να σας συστηθώ. Είμαι παιδί μοναδικό και είμαι διαφορετικό. Μιλάω και διαφορετικά και δυσκολεύομαι πολύ στη γλώσσα γραμματική. Τώρα σας αφήνω και υπόσχεση θα σας δίνω. Όσο κι αν δυσκολευτώ, το σχολείο δεν σταματώ. Και θα παλέψω δυνατά να ανέβω πολύ ψηλά.
11: Στη γνώμη σου ελεύθερα.
12: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
11: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
12: ESR, European School Radio.
13: Το δικό μας web radio.

0: και μου φάνηκε λυπημένο πολύ. Σήμερα περπάτησα και είδα ένα παιδί. Το κοίταξα και μου φάνηκε λυπημένο πολύ. Πήγα και του μίλησα, ρώτησα το γιατί. Μου είπε πως δεν έχει ούτε ένα φίλο σε ολόκληρη τη γη. Ήταν σαν όλα τα παιδιά με μια μάτια και μια καρδιά. Και σκέφτηκα πως μπορώ να δώσω παρηγοριά. Ήταν σαν όλα τα παιδιά με δυο μάτια και μια καρδιά. Και σκέφτηκα πως μπορώ να δώσω παρηγοριά.
1: Και τελικά του είπα πως θα είμαι φίλος του εγώ. Και όλο θα τα
0: παρεμάμε μαζί κι οι δυο. Συγκινήθηκε πολύ και η ψυχή του άρχισε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως χάρηκα ακόμα πιο πολύ, παιδιό ξανά τη θλίψη του αυτή. Συγκινήθηκε πολύ και η ψυχή του άνθησε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως χάρηκα ακόμα πιο πολύ, παιδιό ξανά τη θλίψη του αυτή.
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
1: σου. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκιο των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest, make it heard.
6: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, α, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση? Τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα?
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές?
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI, χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζεις στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως, υπάρχουν και θέματα

0: το χρησιμοποιούμε.
1: Δηλαδή σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
2: Ή στην πεθερά σου, χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
4: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει δουλειές.
5: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
6: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
7: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
8: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI χωρίς να το καταλάβει.
1: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
7: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
8: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
1: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
2: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
5: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
4: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
6: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
6: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
7: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
8: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
1: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
2: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
5: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
4: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
7: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
8: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
1: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
4: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
5: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
6: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
7: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
8: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
1: Οπότε, συμπέρασμα.
2: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
4: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
5: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.

0: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
1: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
2: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Διορκτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
3: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες. Μόνο γάτες.
4: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση? Τόσο χάλια φαίνομαι.
5: Το θέμα είναι αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
6: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
7: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε. Άθελα μας.
0: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
2: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
1: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
3: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
4: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
5: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
6: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
7: Εννοείται, αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
1: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα?
0: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
2: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
3: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
1: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
4: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
5: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
6: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
7: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
0: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
2: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
1: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
3: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές?
4: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
5: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
6: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
7: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI χωρίς να το καταλάβει.
0: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
7: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
0: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
2: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
4: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
3: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
5: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
1: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
5: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα. Μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
6: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
7: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
0: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
2: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
4: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
3: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
1: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
6: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
7: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
0: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
3: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
4: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
1: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
5: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
6: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
7: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
0: Οπότε, συμπέρασμα...
2: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
3: Και πώς το χρησιμοποιεί.
1: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
4: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: να πέσω χαμηλά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον το κύριο, ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς κατασκευάζεται το ψέμα?
2: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μια αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία. Και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Τι λέει, Σοφιά, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Ανδρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά, και να αναστατώνονται. Πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε, ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
4: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
2: είναι απαραίτητο.
4: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
4: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
7: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
6: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
8: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
9: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
10: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
11: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
12: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
13: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
14: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
15: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
16: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
17: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
19: Προσοχή! Δεν ανταποκρινόμαστε σε μηνύματα που μας προσκαλούν να συμμετέχουμε σε παιχνίδια που απειλούν τη σωματική μας ακεραιότητα. Όλοι θυμόμαστε το παιχνίδι της Μπλε Φάλαινας, του Τζόναθαν Γκαλίντο ή αλλιώς διαδικτυακού Γκούφι, που εξαιτίας τους συνομήλικοί μας άφησαν την τελευταία τους πνοή.
20: Απειλώντας ότι έχει προσωπικές πληροφορίες, εκβίαζε παιδιά να προβούν σε θανατηφόρα βήματα. Τέτοιους τους δοκιμασίες ήταν να κόψουν το δάχτυλό τους, να κρατήσουν την αναπνοή τους και να πηδήξουν από μεγάλα υψόμετρα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να φυλαζόμαστε κατάλληλα.
21: Ο σκοπός αυτών των θανάσιμων αποστολών είναι ασαφής. Μυστικές υπηρεσίες ή διεστραμμένοι νόες.
22: Καλημέρα σας! Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιαννίνο και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο τεχνολογία, οθόνες και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε φωνή. Και σήμερα, μέσα από το podcast μας, θα μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν αλλά και μας ενθουσιάζουν.

0: ASR, live from Greece. This is European School Radio.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Λοιπόν.
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την
2: Η
1: πραγματικότητα.
2: αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τίποτα υποξήνωση.
3: Το σκέφτομαι, τον έχω συγχαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το digital detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε ας πούμε από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά καλά δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
2: Είναι, η αλήθεια είναι, έχει γίνει η προέκταση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου.
2: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάσσεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλαμβάνομαι.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος, μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από το κινητό. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
2: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν, όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Παρασύρεις, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
4: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
5: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
4: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
7: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόβουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
8: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

Τι συμβαίνει όταν περνάμε αμέτρητες ώρες στο διαδίκτυο και χάνουμε την επαφή μας με τους φίλους μας και τις δραστηριότητές μας ή όταν αισθανόμαστε εκφοβισμό?

0: θετικά ραδιοφτερουγίσματα.
1: Η πιο παιχνιδιάρικη ραδιοφωνική εκπομπή από το πρώτο δημοτικό Κεροσκήδη.
0: Αν αγαπάς το παιχνίδι, αυτή η εκπομπή
2: είναι για σένα!
3: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

twisting bones and a red hot poker.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

με συγχειρεύουν, σε φωνάζουν, σε φωνάζουν. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη, ο ουρανός ζαλισμένος, μισοδυθύνει.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γέμισε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγώνισμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου.
5: Τώρα τι να πω. Κανείς δεν θα με πιστεύει ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
6: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο πιο συναισθηματικό podcast με τίτλο «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή».
7: Καλά ακούσατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο όπου τα συναισθήματα μιλούν. Εμείς τα παιδιά της τετάρτης τάξης θα σας εξηγήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που τα συναισθήματά μας έχουν φωνή και θέλουν να πάρουν τον λόγο.
6: Και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα τους πάρουμε συνέντευξη. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα θα έρθουν για να τα γνωρίσουμε, να τα καταλάβουμε και να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε.
7: Ξεκινάμε με ένα συναίσθημα που όταν το νιώθουμε η καρδιά μας γίνεται σαν τραμπολίνο. Η χαρά.
6: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
8: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
6: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
8: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
7: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
8: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
6: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
8: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο. Γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
6: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
8: Θα είσαστε χαμένοι στη σκέψη σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
6: Το καταλάβατε? Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δίκαιο. Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά. Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός. Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο. Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας. Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
7: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
9: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω το χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
10: Μα δεν μου αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
7: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
9: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.
7: Τότε μένεις για πάντα?
9: Όχι, φεύγω σαν σύννεφο. Ίσως με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα από ένα φίλο, από τη δασκάλα. Τότε νιώθω ασφαλής.
7: Μερικοί άνθρωποι σε αποφεύγουν όμως.
9: Ναι, αλλά χωρίς εμένα δεν θα έχει αξία η χαρά.
7: Σωστά. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα.
6: Πώ Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να σας συστήσω. Οχ, κρύφτηκε. Τον... Έλα, έλα, τον φόβο.
11: Είμαι ο φόβος.
6: Γιατί κρύβεσαι?
11: Επειδή το στομάχι μου γίνεται κόμπος. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
6: Πότε μικραίνεις?
11: Όταν μιλήσεις σε κάποιο μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
5: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
6: Τι μπορούν να σου λένε?
11: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
6: Τότε σε ευχαριστούμε και σένα.

0: πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο το επόμενο.
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω και αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Υπερηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία. Αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο σύνεθ.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ?
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή, μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά, κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
3: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
4: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
5: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα!
6: Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε την καρδιά σας!
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Ραδιογραφήματα.
9: Η Παλμία Νεβέν.
8: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
9: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
8: Ραδιογραφήματα.
9: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
10: Αλήθεια, αν θες να το αντιμετωπίσεις αλλά και να το αποτρέψεις από το να συμβεί στο μέλλον, υπάρχει ένα podcast που μπορείς να ακούσεις. Το Internet is a Jungle, το Γυμνάσιο της Άνοιξης.
9: Και ποιοι τα παρουσιάζουν?
10: Φίλιππος και Μαρία. Και είναι στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα σόλος διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
9: Δεν το έχω ακούσει ποτέ μου.
10: Πρέπει και εσύ και όποιος θέλει να ανασφαλίσει το Internet. Γι' αυτό συντονιστείτε για τα νέα μας επεισόδια.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος συνωστισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε...

0: Τι κάνουμε εδώ μέσα?
1: Ισχύει, αγώ πήρα το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
0: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μας πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί η χάρη σου και λίγα τα λόγια σου. Και μιας που το ανέφερες, απορριμματωτή.
1: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σας ενημερώσω αμέσως για την τύχη μας. Λοιπόν,
0: εσένα ποιος όρισε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις λαλανθρακικό στο κεφάλι σου?
3: Κάντε στην πάντα όλοι οι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν, αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
0: Τι μας λες καλέ? Εγώ είμαι το υπέρτατο. Αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
2: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα? Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
1: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως ισχυρίζεσαι.
0: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό και αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
4: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο να τίκρουσε αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Φοξίτι και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Η Eurovision 2026 επιστρέφει με περισσότερα τραγούδια, περισσότερα ρίσκα και ακόμα περισσότερες απόψεις.
1: Ποιοι ξεχωρίζουν τους ημιτελικούς, ποιες χώρες παίζουν εκτός φαλούς και ποιες τολμούν να αλλάξουν το παιχνίδι.
2: Στο Eurotalks σχολιάζουμε τις επιλογές κάθε χώρας, αναλύουμε τις εμφανίσεις και κρίνουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας, χωρίς φίλτρα και χωρίς υπερβολές.
3: Eurotalks, η Eurovision όπως πραγματικά ακούγεται.

0: Hello everyone and welcome to our podcast on mental health. First of all, let us introduce ourselves. We are the podcast team of the Senior High School of Zevolatios situated in Corinth, Greece. For our final school year, we choose to dive into the topic of mental health, which we all often overlook since we consider our physical health more important. According to data from the World Health Organization, nearly 1 in 7 people around the world live with a mental disorder. As anxiety disorders and depression affect more than 500 million people, at this point we need to clarify that our team will not attempt to offer any medical advice. We are not the experts. Yet we encourage you to visit a mental health specialist or facility in case you find yourself in any sort of psychological distress.
1: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
2: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
3: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
4: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο.
5: Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
2: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
3: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
4: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ.
5: 11 Φεβρουαρίου. Γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
2: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
3: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλησπέρα ή καλή νύχτα, όποια βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε στην Φιλοκρουκυγεία FM. The sky is the limit! Το μοναδικό podcast που εκπέμπει απευθείας από τα σύνορα.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η Chronicle Online, το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέου Μαρμαρά.
0: Και θα μας ακούτε μία φορά το μήνα.
1: Στο European School Radio.
0: Το θέμα μας είναι το ίντερνετ.
1: Και παρακολουθώντας την εκπομπή μας θα μάθετε
0: τις χρήσεις και βέβαια τα μυστικά του.
1: Οπότε καθίστε αναπαυτικά
0: και ετοιμαστείτε για
1: ένα banger!
2: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Διαβάσατε για αύριο?
3: Όχι!
4: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
5: Ojalá que lo mío nunca se mude.
6: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
7: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
8: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
2: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
9: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Διονυσή.
10: Και εγώ ο Γιάννης. Είμαστε μαθητές στο 7ο Γελ Καλαμαριάς και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους μας. Την ισότητα των φύλων. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στον στόχο 5 των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Θα δούμε πώς επηρεάζει κοινωνίες αλλά και την καθημερινή μας ζωή.
9: Και φυσικά θα έχουμε και σύντομα διαλύματα μουσική για να δούμε τα θέματα πιο χαλαρά. Ας ξεκινήσουμε. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες έχουν περιορισμένα δικαιώματα από το πώς ντύνονται μέχρι το αν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα ή να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η οικογένεια ή η κοινωνία έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο.
10: Και αν κάποια θέλει κάτι διαφορετικό?
9: Τότε αρχίζει σύγκρουση. Μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με πίεση, απόρριψη ή και φόβο. Δεν είναι πάντα ανοιχτή κατά πίεση. Μερικές φορές είναι σιωπηλή, αλλά εξίσου βαριά. Κάποιες γυναίκες παλεύουν, μορφώνονται, διεκδικούν χώρο. Άλλες προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα από μέσα πιο διακριτικά. Στις δυτικές χώρες, όπως είπα, και οι σκανδιναβικές χώρες, η ισότητα είναι πιο προχωρημένη, με νόμους για ίσες αμοιβές και γονική άδεια για άνδρες και γυναίκες. Υπάρχουν όμως ακόμα στερεότυπα. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που είναι δυναμική στη δουλειά συχνά χαρακτηρίζεται αυστηρή ή δύσκολη, ενώ ένας άντρας θεωρείται ηγέτης.
10: Ναι, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Και στο θέμα της εμφάνισης υπάρχει μεγάλη πίεση από μικρή ηλικία. Πολλές γυναίκες μεγαλώνουν με την ιδέα ότι πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς. Αυτό δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια.
9: Ακόμα υπάρχουν διαφορές στις αμοιβές. Υποεκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις και στερεότυπα για το τι ταιριάζει στο κάθε φύλο.
10: Ακριβώς. Τα στερεότυπα επηρεάζουν τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Οι άντρες συχνά νιώθουν πίεση να είναι δυνατοί και να μην δείχνουν συναισθήματα. Αυτή η καταπίεση βγαίνει αλλιώς. Θυμός, απομόνωση, σιωπή. Πολλοί άντρες δεν έχουν καν τη γλώσσα να περιγράψουν τι νιώθουν.
9: Και στην κοινωνία υπάρχει τεράστια πίεση να πετύχουν. Να βγάζουν χρήματα, να είναι χρήσιμοι, να αποδεικνύουν την αξία τους συνεχώς. Αν αποτύχουν, συχνά νιώθουν ότι δεν αξίζουν τίποτα.

0: Ας μιλήσουμε τώρα για την καθημερινή ζωή. Στο σπίτι, στη δουλειά, στις παρέες. Τα στερεότυπα συχνά επηρεάζουν επιλογές και συμπεριφορές.
1: Στην εργασία, οι γυναίκες ακόμα αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες και πολλές φορές δεν προωθούνται σε ηγετικές θέσεις. Ακόμη και όταν μια γυναίκα έχει ήδη αποδείξει την επάρκειά της, συχνά καλείται να την επαναδιαπραγματευτεί μέσα από μικρές καθημερινές δοκιμασίες. Από το αν θα ακουστεί η άποψή της σε μια σύσκεψη, μέχρι και το αν θα της ανατεθεί μια ευθύνη υψηλής σημασίας.
0: Και αυτές οι στιγμές είναι που κάνουν τη διαφορά. Ναι, γιατί συσσωρεύονται. Μεμονωμένα μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά όταν επαναλαμβάνονται δημιουργούν ένα περιβάλλον που η αμφισβήτηση γίνεται σχεδόν δομικό στοιχείο της εμπειρίας.
1: Σαν να πρέπει να ισορροπούν ανάμεσα στις αντιφατικές προσδοκίες. Και αυτή η ισορροπία είναι εξαιρετικά λεπτή. Η ίδια συμπεριφορά που σε ένα άνδρα εκλαμβάνεται ως αποφασιστικότητα, σε μια γυναίκα μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερβολή ή δυσκολία στη συνεργασία.
0: Αλλά και στην προσωπική ζωή. Στην προσωπική ζωή οι προσδοκίες γίνονται πιο αόρατες, αλλά και πιο βαθιά ριζωμένες. Δεν σου δίνονται οδηγίες, αλλά υπάρχει μια σιωπηλή λίστα για το πώς πρέπει να είσαι, να φέρεσαι, να επιλέγεις.
1: Δηλαδή, πρέπει να είσαι συναισθηματικά διαθέσιμη, αλλά όχι υπερβολική. Να είσαι ανεξάρτητη, αλλά όχι απόμακρη. Να φροντίζεις τους άλλους, χωρίς να φαίνεται ότι παραμελείς τον εαυτό σου. Είναι μια συνεχής ισορροπία των αντιφάσεων.
0: Η προσωπική ζωή δεν είναι απαραίτητα πιο ελεύθερη. Είναι απλώς ένας χώρος όπου οι πιέσεις γίνονται πιο σιωπηλές, αλλά όχι λιγότερο ισχυρές. Άλλος τομέας είναι η εκπαίδευση που παίζει τεράστιο ρόλο. Αν μάθουμε στα παιδιά να σέβονται τη διαφορετικότητα και να αμφισβητούν τα στερεότυπα, η αλλαγή γίνεται πιο βιώσιμη. Από πολύ νωρίς, στα θρανία, τα κορίτσια μαθαίνουν να είναι προσεκτικά, να μην ξεχωρίζουν υπερβολικά, να μην κάνουν λάθη που φαίνονται. Και όσο και αν φαίνεται παράδοξο, αυτή η προσοχή που δίνεται στην αριστεία συχνά συνοδεύεται από μία πίεση.
1: Και αυτό δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Ακόμα και στην τάξη, αν ένα κορίτσι κάνει λάθος, κάποιοι το βλέπουν σαν ένδειξη ότι δεν είναι αρκετά ικανή. Ενώ ένα αγόρι που κάνει το ίδιο λάθος, πολλές φορές επενείται για την προσπάθεια.

0: Τώρα χρειάζεται να συζητήσουμε για ένα δύσκολο θέμα. Όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες, δεν μιλάμε για στατιστικά. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Κάθε αριθμός είναι ένα πρόσωπο που σταμάτησε να υπάρχει. Μια οικογένεια που διαλύθηκε.
1: Ακριβώς. Και το πιο τραγικό είναι ότι περισσότερες συμβαίνουν μέσα στον κύκλο της οικειότητας. Σύντροφοι, πρώην σύντροφοι, συγγενείς, άνθρωποι που η γυναίκα εμπιστεύτηκε.
0: Και αυτό δημιουργεί μία αίσθηση προδοσίας, όχι μόνο βίας. Η ασφάλεια μέσα στο σπίτι, που θα έπρεπε να είναι δεδομένη, γίνεται το πιο επικίνδυνο μέρος και συχνά η κοινωνία δυσκολεύεται να το αναγνωρίσει. Αναζητά εξηγήσεις για το δράστη, ενώ το θύμα παρουσιάζει σαν να φταίει έστω έμεσα.
1: Γιάννη, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Η κουλτούρα της ευθύνης συχνά είναι ανάποδη. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη βία αντί να αντιμετωπίσουν την αιτία της. Ήταν ζήλια, πάθος, ένα κακό περιστατικό. Και έτσι η βία ελαχιστοποιείται, ενώ οι συνέπειες για την κοινωνία αγνοούνται. Κάθε γυναίκα που χάνει τη ζωή της είναι ένα σημάδι ότι κάτι στο σύστημα δεν λειτουργεί.
0: Μιλάς για σύστημα. Δεν είναι μόνο η αστυνομία η νόμη. Είναι και η κοινωνική, νοοτροπία, η πατριαρχία, τα στερεότυπα.
1: Και το χειρότερο. Οι προειδοποιήσεις υπάρχουν συχνά, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη. Φωνές που ζητούν βοήθεια αγνοούνται μέχρι να είναι πολύ αργά. Οι γυναίκες προσπαθούν να επικοινωνήσουν το φόβο τους, την ανησυχία τους, αλλά το σύστημα, οι γείτονες, οι φίλοι, δεν τους δίνουν σημασία. Η βία προετοιμάζεται μέσα στη σιωπή.
0: Και αυτό αφήνει βαθιά τραύματα, όχι μόνο για τους συγγενείς, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Κάθε γυναικοκτονία είναι μια φωνή που χάθηκε, αλλά και μια προειδοποίηση που δεν ακούστηκε.
1: Ακριβώς, και η ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι γυναίκες καθημερινά από σχέσεις, οικογένεια, κοινωνικά πρότυπα δεν βοηθάει. Όταν η φωνή σου αγνοείται συνεχώς, μαθαίνεις να την καταπιέζεις και δυστυχώς αυτή η καταπίεση μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο δικαιώματα, αφορά σεβασμό, αλληλεγγύη και καθημερινές πράξεις. Όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες, δεν μιλάμε για στατιστικά. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Κάθε αριθμός είναι ένα πρόσωπο που σταμάτησε να υπάρχει. Μια οικογένεια που διαλύθηκε.

0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα μιλήσουμε για νέους και εκπαίδευση στην πρόθεση της ισότητας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατάω. Κι αν με ρωτήσεις αν ακόμα πονάω, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

αφήσα εγώ κάτω. Δε σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Yeah. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις. Δεν ήσουν καλή, δεν ήσουν για μένα, το κατάλαβα. Τόσο DM από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπώ. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα λό. Σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνει μες στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακούσουν πάλι στους στίχους αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμα.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω παίξω το Χαγκρί, το Χαβές και το Φωμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: Οι ρες του παραπέντε δεν είναι κανονικοί με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
1: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Κι όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
2: Τι, η σύζυγός σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε.
3: Τι σημαίνει?
2: Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου του. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του γενικότερα. Θα ζήσει, δεν υπάρχει θέμα ως προς αυτό. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι ακριβώς η νοητική του κατάσταση, αν θα μπορέσει να περπατήσει. Καταλαβαίνετε.
4: Και τι πειράζει? Πειράζει, Σόφη?
5: Όχι, αγάπη μου. Δεν πειράζει.
4: Κοριτσάκι!
2: Ναι.
6: Το παραπέντε. Δεν λέει το κλασικό, να αγαπάμε το διαφορετικό.
7: Λέει κάτι πιο δύσκολο, να το συνηθίσουμε.
1: Και εσύ, πότε ήταν τελευταία φορά που ένιωσες ο άλλος?
8: Ο Θωμάς και η Μαριλένα δεν χώρισαν ποτέ. Αποφάσισαν μάλιστα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
9: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
10: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει? Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το μιαούλι είναι μαύρο?
9: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
8: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία, το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό. Γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
7: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
1: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
11: Αγκαλιαστείτε.
9: Γιατί?
11: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
9: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
11: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
9: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
11: Τι είπες?
9: Τίποτα.
11: Ωραία. Αγκαλιάστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και αν όλοι θα ήθελαν να έχουμε μια ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, γιατί πρέπει να είμαστε Θεσσαλονίκη.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τι μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να ήμουν άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μια επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει μα. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φσστ.
2: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
7: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος που παρουσιάζει την τρίτη ηλικία. Η Σόφη και η Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
8: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
9: Καλή σήμερα δεν πες η εθνική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
8: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
9: Γιατί τι είπατε πάλι?
8: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις.
9: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
8: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα. Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
9: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊτερίδης, Δέλλος, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
8: Εντάξει, φτάνει.
9: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
8: Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
9: Μα...
8: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.
9: Γιατί?
8: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
9: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
8: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
9: Μόρ, τι μας λες.
8: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
10: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
8: Όχι βέβαια. Θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη.
9: Την κοντή.
8: Την κοντή ύφη, ναι. Της Θεοπούλας, τι θα πούμε? Αχ, συγγνώμη, της ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι.
9: Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
0: Σε μια κοινωνία που συχνά συνδέει την αξία με την νεότητα, η σειρά υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά ξεχασμένο. Ο σεβασμός δεν έχει ηλικία.
2: Το στο παραπέντε μας έκανε να γελάσουμε, αλλά μας έμαθε και να βλέπουμε αλλιώς.
7: Μας μίλησε για τη διαφορετικότητα χωρίς διδακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
3: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
4: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
1: Στο παραπέντε!
2: Ακούσατε το podcast στο παραπέντε.
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
5: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
6: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
7: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
8: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
9: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
10: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
11: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
12: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
13: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
14: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
15: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
16: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
1: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε και να θυμάστε. Το φως πάντα βρίσκει τον δρόμο. Χρόνια πολλά.
17: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
18: Τι θες?
17: Τι γράφουμε αύριο?
18: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
17: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
18: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.

0: Γεια παιδιά, είμαι η Πιναλόπη.
1: Είμαι η Γεωργία.
2: Είμαι η Βάσο.
1: Και είμαστε τρεις μαθήτριες της Β' Λυκείου από το πρώτο ΓΕΛ Βασιλικών Θεσσαλονίκης.
2: Και θα κάνουμε μερικές γρήγορες ερωτήσεις σε κάποιους από τους καθηγητές μας.
0: Με βασικό θέμα το σχολικό περιβάλλον τότε και τώρα.
2: Σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό το θέμα γιατί μας φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και για να γνωρίσουμε καλύτερα τους καθηγητές μας. Πρώτη καθηγήτρια είναι μία από τους φιλολόγους του σχολείου μας και διδάσκει τα τελευταία 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο.
3: Ναι, και γενικά έχω 20 χρόνια προϋπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω σε αυτή την δράση σας στο European School Radio και που έχετε, μπορείτε και ασχολείστε με τα ενδιαφέροντά σας, αυτά που σας απασχολούν.
2: Τώρα θέλω να μου πείτε μία προσωπική εμπειρία από το σχολείο σας σαν παιδί.
3: Εμπειρία σαν παιδί. Οι εμπειρίες μου εμένα από το σχολείο ήταν όλες πάρα πολύ θετικές. Δηλαδή οι αναμνήσεις που έχω δεν μπορώ τώρα να ανακαλέσω μία συγκεκριμένη. Αλλά η αίσθηση που έχω από το σχολείο ήταν ευχάριστη. Γέλια, αστεία και τιμωρίες, αλλά όλα με πολύ θετικό πρόσημο μπροστά.
1: Ποιο ήταν το όνειρό σας όταν ήσασταν παιδί?
3: Δεν είχα μόνο ένα όνειρο, είχα πάρα πολλά όνειρα, πληθυντικός. Αρχικά ήθελα να γίνω ζωγράφος. Μετά ήθελα να γίνω χορεύτρια. Στη συνέχεια ήθελα να γίνω αστροναύτης, να πάω στο διάστημα. Μέχρι που συνάντησα μία καθηγήτρια φυσικό στο κατά την πρώτη ηλικία νομίζω και εγκατέλειψα το αστροναυτικό και επειδή όλοι οι καθηγητές μου επέμεναν ότι έχω πένα και γράφω καλά και ότι είμαι εξαιρετική στα φιλολογικά, έγινα φιλόλογος. Επίσης είχα και από πάρα πολλά, εκτός από τα επαγγελματικά, δηλαδή τα όνειρά μου δεν περιορίζονταν εκεί. Είχα όνειρα να ταξιδέψω τον κόσμο, να γνωρίσω ανθρώπους, να μάθω πράγματα, τέτοια όνειρα. Και ακόμα τα έχω, επίσης.
0: Τι προσδοκίες έχετε από τους μαθητές?
3: Από τους μαθητές μου θέλω να έχουμε επικοινωνία αυτό, να έχουμε καλή επικοινωνία, ειλικρινή, και θα ήθελα να είναι φιλομαθείς, να είναι δηλαδή φιλοπερίεργοι, να τους αρέσει να μαθαίνουν και να απολαμβάνουν αυτό το ταξίδι της μάθησης.
2: Πόσο πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει τα σχολεία σήμερα?
3: Τα σχολεία αλλάζουν διαρκώς, είναι ένα δυναμικό στοιχείο της κοινωνίας. Σήμερα έχουν αλλάξει ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών, θα έλεγα περισσότερο. Και δεν εννοώ την παραβατικότητα και τη βία και την επιθετικότητα που είναι το σύνηθες θέμα συζήτησης. Εννοώ περισσότερο τη διάθεση που είναι... Δεν υπάρχει διάθεση για το σχολείο, υπάρχει μια θλίψη, μια αίσθηση ότι το σχολείο είναι ένας χώρος που μας στεναχωρεί, ένας χώρος που μας καταπιέζει. Αυτό εμένα με απασχολεί και με λείπει.
2: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό?
3: Πολλά πράγματα, δεν εξαρτάται μόνο από
2: ένα
3: παράγοντα.
2: Τρία πράγματα.
3: Τρία.
2: Ναι.
3: Εμείς, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαιδευτική πρέπει να συμβάλλουμε στο να αλλάξει, αλλά και η διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια. Θεωρώ ότι παίζει και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Κάποια έξτρα δραστηριότητα ίσως θα βοηθούσε, πιστεύετε?
3: Και επίσης το να εμπλουτιστεί κυρίως το λύκειο, το γενικό λύκειο που είναι από τη φύση του έτσι και από το αναλυτικό του λόγω του προγράμματος δηλαδή καταπιεστικό, να μπουν οι τέχνες μέσα στο σχολείο και να μπουν δραστηριότητες όπου, με τις οποίες θα μπορούσαν τα παιδιά να εκτονωθούν περισσότερο, να γίνουν πιο δημιουργικοί, να το διασκεδάσουν περισσότερο. Η δυνατότητα δημιουργικής εκτόνωσης και γυμναστική και γυμναστήριο θα έπρεπε να έχουμε, χώρους δηλαδή.
2: Κυρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια, και ελπίζω να το διασκεδάσετε με το European School Radio.
2: Επόμενος καθηγητής είναι ένας από τους μαθηματικούς του σχολείου μας. Είστε στο σχολείο από το 2012, σωστά?
4: Σωστά.
2: Τώρα θέλω να μου πείτε μία προσωπική εμπειρία σας από το σχολείο, είτε σε μαθητής είτε σε καθηγητής.
4: Από το σχολείο, από το συγκεκριμένο, μάλλον να πούμε για δικές μου εμπειρίες από το σχολείο, όταν ήμουν μαθητής στη θέση τη δικιά σας. Φυσικά είχαμε καθηγητές που συμπαθούσαμε και άλλους που δεν τους συμπαθούσαμε πολύ. Έχοντας υπόψη μου πρότυπα καθηγητών οι οποίοι ήταν συμπαθητικοί και πρότυπα καθηγητών που δεν τους συμπαθούσαμε, φρόντισα όταν βρέθηκα σε αυτή τη θέση να έχω μια τέτοια συμπεριφορά και αντιμετώπιση με τους μαθητές που είχα πλέον, έτσι ώστε να μπορέσω να επικοινωνήσω όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι, ας πούμε, της γνώσης δεν είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα. Και μετά από αυτό έρχεται το κομμάτι της γνώσης που πρέπει να γίνει μια μετάδοση, να δώσω κάποια πράγματα, ας πούμε, που πρέπει να πω για τους μαθητές μου.
2: Και τώρα σαν καθηγητής?
4: Τώρα σαν καθηγητής, αν και είμαι τώρα στη φάση όπου τελειώνει αυτό το κομμάτι της ζωής μου για μένα, σαν καθηγητής εκείνο που έχω να πω είναι ότι βλέπω αλλαγές σε συμπεριφορές σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, όχι και τόσο ευχάριστες, τις οποίες βέβαια τις επικοινωνώ με τους μαθητές και προσπαθώ να βγάλω άκρη γιατί θα πρέπει να συμβαίνει αυτό, να ξεκαθαρίσω μάλλον καλύτερα για μένα περισσότερο και θέλοντας να βοηθήσω τα παιδιά. Γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να έχει αλλάξει η επικοινωνία που είχα παλιότερα, ο τρόπος που επικοινωνούσα, να έχει αλλάξει σε κάποιο σημείο, μπορώ να πω, όχι σε καλό βαθμό. Δηλαδή, τα πράγματα βλέπω να πηγαίνουν χειρότερα σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι νομίζετε ότι έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών?
4: Αυτό που νομίζω ότι επηρεάζει και αλλάζει τη συμπεριφορά των μαθητών σε σχέση με παλιά, εγώ το ρίχνω περισσότερο, ρίχνω το βάρος, ας πούμε, στα social media και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν και απασχολούνται σήμερα οι μαθητές. Πιστεύω ότι η σημερινή νεολαία, και όχι μόνο βέβαια, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν φτάσει στο σημείο να είναι συνηθισμένα σε γρήγορη εναλλαγή εικόνας, σε τέτοιο σημείο που όταν κάτι διαρκεί περισσότερο από όσο θεωρούν και από ό,τι έχω δει, ας πούμε, στα social media, τα 30 δευτερόλεπτα είναι το max για να μπορέσει να κρατήσει την προσοχή κάποιου. Οπότε αν κάτι διαρκεί κάπως περισσότερο, είναι αυτό το οποίο αποτρέπει τον άλλον στο να το παρακολουθήσει ή να καταλάβει τι νόημα κρύβεται πίσω από κάποια κουβέντα, από κάποιες λέξεις κτλ. Αυτό πιστεύω ότι επηρεάζει, ας πούμε, την αλλαγή συμπεριφοράς της νεολαίας και γενικότερα της κοινωνίας. Ανέκαθεν το όνειρό μου ήταν να δουλέψω στην εκπαίδευση. Δηλαδή αυτό το οποίο το είχα, ας πούμε, σαν σκοπό από την αρχή, μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα και το κατάφερα. Παλεύοντας πάρα πολύ και αλλάζοντας πολλά στη διαδρομή μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αναγκάστηκα από εμπόδια τα οποία παρουσιάστηκαν να αλλάξω πορεία, αλλά με τελικό σκοπό να καταφέρω να είμαι, ας πούμε, στη θέση του καθηγητή μέσα σε μια τάξη. Και το σκοπό μου τον κατάφερα.
1: Πώς είναι η ζωή ενός καθηγητή εκτός από το σχολείο?
4: Πιστεύω ότι εξαρτάται από τον άνθρωπο. Επειδή ακριβώς εγώ δεν μπορώ να μείνω, δηλαδή να καθίσω, να κάνω μια ζωή έτσι ήρεμη και ήσυχη. Γι' αυτό το λόγο πάντα ασχολούμαι με κάτι διαφορετικό και τρόπους για να ασχοληθεί κάποιος βρίσκει. Εκείνο το οποίο, με τα οποία έχω ασχοληθεί εγώ, είναι ηλεκτρονικά, είναι μηχανολογικά, είναι φωτοβολταϊκά, είναι κλιματιστικά, είναι χίλια δυο. Δηλαδή, ό,τι μου περνάει από το μυαλό ή ό,τι με ιντριγκάρει, ας πούμε, ξεκινάω και το παλεύω να το γνωρίσω. Φυσικά θεωρώ, και πράγμα το οποίο λέω και στους μαθητές, ότι έχουν φοβερή δύναμη, έχουμε φοβερή δύναμη, γιατί κρύβουμε τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου μέσα σε μια μικρή συσκευή που λέγεται κινητό τηλέφωνο, που αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σε εξυπηρετήσει πάρα πολύ καλά. Και για οτιδήποτε θέλω να ασχοληθώ, εκείνο το οποίο κάνω είναι τρέχω με τη βοήθεια του κινητού, βρίσκω τις πληροφορίες που θέλω, τις μελετάω πάρα πολύ καλά και συνέχεια
0: προσπαθώ να κάνω
4: αυτό που θέλω να κάνω.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη
4: είναι πολύ εξυπηρετική, δηλαδή την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, έχω πάρει πληροφορίες, έχω πάρει γνώμες κτλ. Πιστεύω όμως θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί αρκετές φορές μπορεί να σε κατευθύνει, μάλλον κάποιες φορές το πούμε έτσι, μπορεί να σε κατευθύνει σε δρόμους που δεν είναι πάντα σωστοί. Άρα θέλει πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δηλαδή διπλό τσεκάρισμα, ας πούμε, σε γνώμες που παίρνεις από το AI και να μπορέσεις, ας πούμε, να βγάλεις άκρη για οτιδήποτε πρόβλημα σε απασχολεί και μπορεί να σου δώσει κάποια λύση. Πιστεύω ότι θέλει ξανά και ξανά τσεκάρισμα, αν όντως είναι το σωστό αυτό που λέει ή είναι κάτι διαφορετικό.
0: Τι προσδοκίες έχετε από τους μαθητές σας?
4: Πιστεύω, συμπλέουμε σε αυτό το σημείο και με τους γονείς, δηλαδή εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς είναι να πετύχετε όσο δυνατόν καλύτερα πράγματα στη ζωή σας σαν μαθητές. Δηλαδή να καταφέρετε, και αυτό παλεύουμε, να πάρετε όση περισσότερο βοήθεια μπορείτε από το χώρο του σχολείου, και αυτό το πράγμα να σας βοηθήσει, να σας δυναμώσει και να σας στηρίξει στα βήματα τα οποία θα κάνετε μόλις βγείτε από το περιβάλλον του σχολείου. Γιατί πραγματικά εκεί έξω τα πράγματα είναι δύσκολα, πράγμα το οποίο ζώντας στη μικρή κοινωνία του σχολείου ζείτε προστατευμένοι σαν μαθητές. Οπότε εκείνο που θέλουμε εμείς είναι να σας προετοιμάσουμε ψυχολογικά και με γνώσεις για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τη ζωή που σας έρχεται.
2: Τι θα σας λείψει περισσότερο όταν φύγετε?
4: Εκείνο που θα μου λείψει περισσότερο είναι αυτή η αλληλεπίδραση και επικοινωνία και η κοινωνικότητα που υπάρχει, ας πούμε, στον χώρο του σχολείου. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο με κρατούσε και μας κρατάει ζωντανούς γενικά. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα είμαι σε ένα περιβάλλον σχολείου όπου αυστηρά εγώ θα μπαίνω, θα κάνω ένα μάθημα και θα βγαίνω και αυτό είναι όλο. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπάρχει είναι η επικοινωνία, η κατάλληλη επικοινωνία, έτσι ώστε να μπορούμε να περνάμε καλά μέσα στον χώρο του σχολείου και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να χαλαρώνουν τα πράγματα και να μπορέσει να κάνω και εγώ τη δουλειά μου σαν καθηγητής, δηλαδή να δώσω γνώση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τιμή που κάνατε.
0: Έχουμε άλλη μία μαθηματικό του σχολείου μας, η οποία βρίσκεται στο σχολείο από το 2010.
6: Γεια σας. Περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας με πολύ αγωνία.
1: Θέλω να μας πείτε μία προσωπική σας εμπειρία από το σχολείο ως μαθήτρια και ως καθηγήτρια.
6: Το πρώτο, ως παιδί. Δυστυχώς μου έρχονται δυσάρεστες αναμνήσεις. Θυμάμαι μία φορά που πήγαμε εκδρομή και μας είχαν προειδοποιήσει οι δάσκαλοι, ήμασταν μικροί στο δημοτικό, να μην πειράξουμε καθόλου τις ανθισμένες αμυγδαλιές, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίες και εγώ δεν αντιστάθηκα και έκοψα, και μετά την επόμενη μέρα στην προσευχή με φωνάξανε μπροστά και με τιμώρησαν. Και τι άλλο θέλετε?
1: Και ως καθηγήτρια.
6: Ως καθηγήτρια να πω μία εμπειρία.
1: Μία εμπειρία σας.
6: Είναι πάρα πολλές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια εμπειρία. Είναι πολλά αυτά που μου έρχονται στο μυαλό, γιατί θα είναι άδικο άμα ξεχωρίσω κάτι που συνέβη με ορισμένα
2: παιδιά. Κάτι ευχάριστο ή κάτι δυσάρεστο που εκείνη τη στιγμή να έγινε και να είπατε ότι δεν το περιμένατε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ή που δεν θα το ξεχάσετε ποτέ.
6: Αυτό που θυμάμαι μία αστεία φάση. Ήμουνα σε ένα ΕΠΑΛ και σήκωσα ένα παιδί στον πίνακα και κάποιος ο οποίος ήταν αφηρημένος συνήθως, καθόταν βαθιά μέσα στην καρέκλα και του είπα ετοιμάσου, στην επόμενη άσκηση θα πρέπει να σηκωθείς. Μάλιστα το ΕΠΑΛ, να βάλω εδώ μία παρένθεση, ήταν στα Βασιλικά και μου λέει τι να ετοιμάσω το καλέ κυρία, σάματ στα παπούτσια μου έχω να βάλω.
2: Ποιο ήταν το όνειρό σας σαν παιδί?
6: Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι πάντα ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο ήθελα να γίνω νηπιαγωγός, μετά δασκάλα όταν ήμουν στο δημοτικό, στο λύκειο, στο γυμνάσιο ήθελα να γίνω φιλόλογος και στην τρίτη λυκείου άλλαξα και έγινα μαθηματικός και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό. Πάρα πολύ.
0: Πώς άλλαξε η απόφασή σας από φιλόλογος να γίνετε μαθηματικός?
6: Δεν μπορούσα να διαβάζω ιστορία. Ήταν κάτι που μου φαινόταν βουνό. Θεωρούσα τότε ότι είχα πολύ φτωχό λεξιλόγιο και δυσκολευόμουν να διαβάσω την ιστορία. Και μου ήταν πολύ εύκολο να διαβάζω μαθηματικά, φυσική, χημεία και έτσι αποφάσισα να πάω και δεν το μετάνιωσα και να γίνω μαθηματικός.
2: Θέλω τώρα να μου πείτε πόσο πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει τα σχολεία σήμερα σε σχέση με όταν ήσασταν εσείς μαθήτρια, ως προς τους μαθητές, τι αλλαγή βλέπετε στους μαθητές και γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα?
6: Ως προς τους μαθητές δεν μπορώ να καταλάβω αλλαγή, γιατί βλέπω με άλλα μάτια. Αλλιώς έβλεπα τους μαθητές μου, ήξερα και τις αδυναμίες τους, τα ελαττώματά τους. Ενώ τώρα με το ρόλο που έχω ως εκπαιδευτικός, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια στάνταρ αγάπη για όλους και δεν θέλω και δεν μπορώ να διακρίνω τις αδυναμίες που μπορεί να έχει κάποιος χαρακτήρας κτλ. Για τις μεταξύ σας σχέσεις. Λίγο.
2: Όσο χρόνια είστε εκπαιδευτικός, τι διαφορές βλέπετε ανάμεσα στους μαθητές ανά τα χρόνια?
6: Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει διαφορά από χρονιά σε χρονιά, αλλά είναι πολύ βασικό το ότι μεγαλώνω κι εγώ. Άρα δεν ξέρω αν αυτή τη διαφορά που βλέπω είναι επειδή μεγάλωσα ή επειδή αλλάζουν τα παιδιά. Προφανώς αλλάζουν και θέλουμε να αλλάζουμε και είναι χαρά μας να αλλάζουν οι μαθητές και όλο και κάτι καινούριο φέρουν. Αυτό που τώρα βλέπω εγώ είναι ότι δεν καταλαβαίνω τι λένε μεταξύ τους όταν μιλάνε για βιντεοπαιχνίδια, για υπολογιστές, κάποια πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κομμάτια στα οποία είναι πολύ καλύτερα τα παιδιά, έχουν περισσότερες δεξιότητες, είναι πραγματικά πολύ εύστροφα, αλλά αυτό που έτσι λίγο με στεναχωρεί είναι ότι δυστυχώς λόγω του κινητού έχει φτωχύνει το λεξιλόγιο και δεν γνωρίζουν ακόμα και την προπαίδεια πολύ καλά. Δηλαδή οι πράξεις πλέον γίνονται με τη βοήθεια του κινητού και όχι με το μυαλό που γινότανε και φαίνεται. Όσον αφορά τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα, δυστυχώς δεν έχω δει καμία αλλαγή και θεωρώ ότι πάντα το εκπαιδευτικό σύστημα εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς. Δηλαδή να βγάζουν μαθητές όπως χρειάζεται η αγορά εργασίας, που δεν είναι αυτός πάντα ο σκοπός μας. Εμείς θέλουμε να βελτιώνεται η ποιότητα των ανθρώπων που βγαίνει, να γίνονται πιο σκεπτόμενοι άνθρωποι. Δεν είδα καμία αλλαγή ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να υπάρχει έγνοια για να βγαίνουν ολότελα μορφωμένοι οι άνθρωποι, τα παιδιά από το σχολείο, έτσι ώστε να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο. Όχι, και υπάρχει και υποχρηματοδότηση και αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει πολύ.
0: Τι προσδοκίες έχετε από τους μαθητές σας?
6: Όσον αφορά τους ίδιους, θέλω να είναι καλά. Θέλω να είναι ευτυχισμένοι, να μπορούν να κάνουν τις επιλογές που είχαν στο νου τους, να μην τους εκμεταλλεύονται, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να έχουν γενικώς καλύτερη ζωή. Ναι, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και φυσικά να υπάρχει αλληλεγγύη, να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, να αγωνίζονται διαρκώς για να κάνουν καλύτερο τον κόσμο. Σίγουρα να μην κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον, αλλά το συλλογικό συμφέρον, να μην πατάνε επιπτωμάτων, αυτό οπωσδήποτε. Το θεωρώ τώρα, από εκεί και πέρα, και αν περνούσαν από το σχολείο να μας έλεγαν ένα γεια, θα το ήθελα πολύ. Αυτά.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
6: Να είστε καλά και να είστε πάντα ευτυχισμένοι, έτσι να κάνετε όμορφα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το AI έχει κατακλείσει τις ζωές μας κανονικά. Έχει γίνει πλέον το δεξί μας χέρι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη γενικά είναι μια βοήθεια που μας έχει δοθεί και εμείς την έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Είναι κάτι που μας το έχουν δώσει και εμείς ό,τι εργασία έχουμε για το σχολείο, για το φροντιστήριο, για οτιδήποτε, το δίνουμε κατευθείαν στο AI,
0: ναι,
1: και δεν σκεφτόμαστε, δεν γράφουμε, δεν κάνουμε τίποτα.
5: Στην ουσία πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο διάβασμα και να αποκτήσουμε γνώσεις παρά να έχουμε μασημένη τροφή, όχι μόνο στις εργασίες μας.
0: Γενικά εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Μοιράστηκαν οι καθηγητές σε δικές σας στιγμές, τη γνώμη τους, που την ώρα του μαθήματος είναι πολύ... είναι στενός ο χρόνος και δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, μάθαμε καλύτερα τους καθηγητές μας, δεν είναι τέρατα, όπως νομίζαμε.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία όλο αυτό. Μάθαμε τους καθηγητές μας και καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί έχουν περάσει πράγματα που εμείς περνάμε τώρα στο σχολείο και σε τιμωρίες και ουσίες,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι.
1: Ότι δεν γεννήθηκαν καθηγητές.
0: Ναι, εκεί που ήμασταν, εκεί που είμαστε ήταν και εκεί που θα πάμε και εμείς, θα μεγαλώσουμε, θα φύγουμε κάποια στιγμή από αυτό το σχολείο. Ναι, ελπίζω και σε εμάς να έχει μείνει μια πολύ ωραία ανάμνηση.
5: Στην ουσία ήταν μια πολύ διαφορετική δράση.
0: Γενικά ήταν μια φουλ ωραία εμπειρία και εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ με όλους τους καθηγητές που μοιράστηκαν έτσι δικές τους εμπειρίες και όλα αυτά. Τη ζωή τους, διάφορα, τα όνειρά τους, ίσως.
5: Ήταν μια πολύ ωραία δράση που είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε κι εμείς και αυτή τη φορά από την πλευρά του δημοσιογράφου και όχι να είμαστε εμείς στη θέση να κάνουν εμάς ερωτήσεις για το τι επάγγελμα θέλουμε να ακολουθήσουμε και γενικότερα για την ζωή που θέλουμε να κάνουμε αργότερα στο μέλλον. Οπότε ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε διάφορα πράγματα που ίσως από την πλευρά των μαθητών εμείς δεν αναγνωρίζουμε τόσο καλά όσο βλέπουν οι καθηγητές μας.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι έχεις δίκιο σε αυτό. Γενικά ήταν κάτι πρωτότυπο που μας δίνει, ρε παιδί μου, είναι το σχολείο λειτουργεί όντως σαν σχολείο και δίνει ευκαιρία στους μαθητές με αυτή τη δράση, εγώ έτσι πιστεύω.

0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Ήμασταν η Βάσο,
1: η Πινελόπη,
2: η Γεωργία.
0: Και σε ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε την εκπομπή μας.

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.
2: Συντονιστείτε!
3: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ποιος ακούει ποιήση το 2026? Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω, αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσα πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης? Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος το χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας δίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία ή ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε, όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα, όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε, έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζει το πράγμα και λες, έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός, μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς αντιδρούν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή όταν είδαν ένα ποίημα είπαν «Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε». Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λιγάκι, είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η Βελόνα?
5: Κοίτα, δεν θα πω ότι έγινε ξαφνικά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε και τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρήγορος, αλλά καταφύγει.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game, χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει με καταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάθεις. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: ώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
2: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: στο διαδίκτυο όταν μπεις.
1: Πρόσεχε που θα συνδεθείς.
2: Κίνδυνοι παραμονεύουν εδώ και εκεί.
3: Πρόσεχε μην παρασχεθείς.
0: Μαθαίνουμε.
1: Προστατευόμαστε.
0: Stay safe online.
4: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στην European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
2: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
4: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
2: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
4: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
5: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
4: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
6: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: Καλημέρα σας! Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιαννίνο και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο τεχνολογία, οθόνες και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε φωνή. Και σήμερα, μέσα από το podcast μας, θα μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν αλλά και μας ενθουσιάζουν.

0: Olympic Villagers. Εκεί που τα όνειρα γίνονται μουσική. Από τους μαθητές του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών. Olympic Villagers. Εκεί που τα όνειρα γίνονται μουσική. Από τους μαθητές του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών.
1: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ. Πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη και στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνης. Είναι η μητέρα μου.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.